0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: πας?
1: Κάπου έτσι... γενικά να την πέσω.
0: Τι γίνεται απάνω?
1: Απάνω, τι γίνεται απάνω. Εντάξει, όλα καλά απάνω.
0: Κοίτα. Κοίτα. Άμα θέλεις να κοιμηθούμε μαζί, εντάξει.
1: Ξέρεις κάτι?
0: Τι?
1: Δεν μ' αρέσει έτσι.
0: Και πώς το περίμενες δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάπως αλλιώς, πάντως όχι έτσι. Πάμε μια βόλτα στον δρόμο. Τουλάχιστον αν όλα αυτά δεν γίνονται από φόβο ή από ανία ή από συναδελφική διάθεση. Μ' αγαπάς λίγο?
0: Όχι μεγάλα λόγια, δεν είπα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή με σένα πώς γίνεται? Κατεβάζουμε το φερμουά, ξεκουμπώνουμε το παντελόνι, παπ, τελειώσαμε.
0: Δεν με παίρνει για περισσότερα.
1: Μάλιστα. Άκου τώρα το μάθημα της ανατομίας. Αυτός εδώ είναι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος που διψάει αλήθεια και ποτέ δεν του δίνουν αρκετή και ποτέ δεν χορταίνει. Και αυτή εδώ είναι η κοιλιά που διψάει για τροφή. Και αυτό εδώ κάτω είναι το φύλλο που διψάει για έρωτα γιατί νιώθει μοναξιά ποτέ πότε. Εγώ στη ζωή μου τάθρεψα. Τα χόρτασα και τα τρία, όσο μπορούσα και όσο ήθελα. Εσύ μπορεί την κοιλιά σου λίγο, με φασκόμηλο βέβαια. Αλλά από αλήθεια, από έρωτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μόνο φουσκωμένα λόγια και καμώματα και πόζες, τις αφήνει το χέρι. Το μάθημα τελείωσε. Μπορείς να πηγαίνεις.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Nos at home. Diaish Mahayo. Niaish Mahayo.

έναν άνδρα να πέφτει. Είδα έναν άνδρα να πέφτει. Να πέφτει. Είδα έναν άνδρα να πέφτει. Είδα έναν άνδρα να πέφτει. Να πέφτει. Είδα έναν άνδρα να πέφτει.

as I scream out of lust at the moon for someone to touch me.

νότσα, δεν βρίσκεις τα κλαδιά. Λα, λα, λα, λα.

0: κλέψει ξύνη. Μα τα ζουλίξεις δεν βγάζουν ζουμί. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαρά δεν πουν τα μεούρα. Λεμόνο ψαρά δεν βρίσκεις τα κλαδιά.

Okay, everybody, let's do the dino dance.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Wow! Τρεις είναι οι μοίρες, τρεις κι αυτές, κι οι τρεις αφράτες τρουμπουλές με γέλιο γαργαρό γελούν και νιώθεις να σε γαργαλούν. Μάνα και κόρες τρεις τρελές, μάγισσες τρεις κι τρεις καλές. Όταν στο δρόμο σου τις δεις, σκάνε στα γέλια.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να ανατέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
2: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

ένα κάστρο παλιό, αλλά όχι ξεχασμένο. Μια παρέα μαθητών ανεβαίνει στο παλιό γυναικόκαστρο. Όχι για μάχη, αλλά για podcast. Μιλάμε για όσα μας απασχολούν σήμερα. Άγχος, σχολείο, σχέσεις. Και ναι, ακόμη και για το Wi-Fi. Συνδέουμε το παρελθόν με το παρόν και δίνουμε φωνή στις σκέψεις μας. Έλα στον Όμιλο Podcast, γιατί το δικό σου κάστρο έχει κάτι να πει.

0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο
1: Out of the World,
0: το σχολικό podcast μας που δεν είναι μόνο για απλά, διότι σήμερα εμείς απογειωνόμαστε.
2: Σωστά, εδώ αφήνουμε τα τετράδια και αγωνίσματα και βγαίνουμε εκτός τάξης. Στο Out of the World μιλάμε για σχολική ζωή, friendships, άβολες στιγμές και social media.
0: Εδώ μιλάμε αληθινά, χαλαρά και πρώτα απ' όλα χωρίς βιασύνη.
2: Αλλά πάντα με πολύ δράμα, γιατί γίνεται σχολείο χωρίς δράμα, αδύνατο.
0: Δηλαδή ότι λέμε το διάλειμμα, αλλά τώρα με μικρόφωνο.
1: Μπορεί να μην έχουμε πάντα σωστές απαντήσεις,
0: αλλά σίγουρα έχουμε πολλές απόψεις.
1: Οπότε βάλτε ακουστικά, χαλαρώστε, πάρτε τα σνακ σας και ετοιμαστείτε.
0: Γιατί το Out of the Board
1: ξεκινάει τώρα!
3: Παντού, ένα ποίημα ενός μαθητή της 6ης τάξης του σχολείου μας για την ημέρα φιλάθλου.
4: Στο γήπεδο φωτιά, η καρδιά μας χτυπά. Φίλοι μαζί, η ομάδα μας ενώνει ξανά. Με φωνές και σημαίες χορεύει ο αέρας. Η μέρα του φιλάθλου γεμάτη θάρρος και πάθος αέρας. Ζήτω, ζήτω οι φιλάθλοι παντού. Στιγμές που μένουν δεν σβήνουν ποτέ από την ψυχή σου. Ζήτω, ζήτω η ομάδα και εμείς. Σήμερα τραγουδάμε μαζί, ως ένα εμείς. Κάθε γκολ και χαρά, κάθε παιχνίδι δικό μας. Στιγμές που μοιραζόμαστε πάντα στη μνήμη μας. Στην κερκίδα φωνάζουμε, ενώνουμε καρδιές. Η μέρα του φιλάθλου για πάντα στις ψυχές.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: Διηγείται στη γραμμή του Σι και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
2: Ποια είναι αυτή?
3: Ποια είναι αυτή?
2: Ποια είναι αυτή?
1: Πού είμαστε?

Ανάψαν στα μπατζάκια μας φωτιά τα ρουχαλάκια μας και στη βαραφροσύνη. Από καινούριο στέκι τους και τα παλτά απ' την τσέπη τους μας ρίχνουν

0: Parker, Boba! Sky, Boba!
1: Boba!
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια!
3: Ο πρίγκιπας Λεμόνης.

εσείς. Έπαιζαν όλη τη μέρα με μια μύγα στον αέρα. Βούριζαν σαν το μελίσι

Κατεργαρός, κατεργάρης πονηρός, κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στου

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού.
2: Κάντε να ακουστεί. Τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

όμως, όμως, μαζί με τη μουσική. Όμως, όμως, όμως, μαζί με

0: απολαύστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Ο κόσμος του διαδικτύου μπορεί να φαίνεται μαγικός, κρύβει ωστόσο πολλούς κινδύνους. Και όταν λέμε κινδύνους, δεν εννοούμε μόνο τους ιούς και τα υπόλοιπα κακόβουλα λογισμικά. Υπάρχουν κινδύνοι πολύ πιο σοβαροί, που αφορούν τη σωματική και την ψυχική υγεία ενός ανθρώπου. Όπως για παράδειγμα την αποπλάνηση ανηλίκων, το cyberbullying, την έκθεση σε κατάλληλο περιεχόμενο και άλλους τέτοιους παρόμοιους κινδύνους.
2: A few moments later.
3: Μαρία, σήμερα θα βγω.
4: Με ποιον?
3: Με το παιδί που σου είπα ότι γνώρισε στο Data Stranger.
4: Τι? Δεν μπορούσε να βγεις με κάποιον που δεν γνωρίζεις. Όταν μιλούσε η καθηγήτρια της πληροφορικής στο σχολείο, δεν είχες αυτιά.
3: Όχι, ρε, αφού προσέχω.
4: Πόσο χρονών είναι?
3: Στην ηλικία μας πάνω κάτω.
4: Δεν απάντησες.
3: Το ότι δεν ξέρεις την ηλικία κάποιου δεν έχει σημασία. Η αγάπη δεν έχει ηλικία.
4: Χρώμα ματιών?
3: Δεν ανεβάζουμε φωτογραφίες στο διαδίκτυο, Μαρία. Όλοι το ξέρουν αυτό.
4: Κολοκύθια, ξέρεις. Θα έρθω κι εγώ μαζί.
3: Δεν χρειάζομαι και δαιμόνα στο ραντεβού μου.
4: Αν δεν έρθω, θα το πω στους γονείς σου.
3: Καλά, εκβιαστή. Μπορείς να με συνοδεύσεις στο σημείο συνάντησης.
5: A few hours later.
4: Όταν φτάνω στο σημείο συνάντησης, βλέπω το ενδυνάμει ραντεβού στη γωνία του τετραγώνου και φεύγω. Στο είπα ότι είναι κακή ιδέα.
3: Τι κάνεις έτσι, πού να ξέρω ότι οι πενηντάρδες ψάχνουν αγάπη?
4: Εσύ δεν έλεγες ότι η αγάπη δεν έχει ηλικία?
6: William Shakespeare, 1564-1616. Έφυγε σας σήμερα, 23 Απριλίου. Απόσπασμα από το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Αχ, ο έρωτας, τόσο γλυκό στην όψη. Πώς δείχνεται σκληρά τυραννικός, σαν έρθει να δοκιμαστεί. Αλαφράδα βαριά, σπουδαίο παιδιάρισμα. Απέσιο χάος, μολυβένιο φτερό. Καπνός που λάμπει, κρύα φλόγα. Άρρωστη υγεία, ύπνος άγρυπνος. Κάτι που είναι, ότι δεν είναι. Αυτός είναι ο ερωτάς μου, που τον μισώ στα βάθη της καρδιάς μου. Δε γελάς, κλαίω.
7: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαστε ραδιοφιλικοί και ακούτε τις ειδήσεις.
1: Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε σήμερα στο σχολείο μας. Ας ακούσουμε τη ρεπόρτερ μας.
0: Καλησπέρα, Κατερίνα. Μας ακούς?
2: Σας ακούω, ραδιοφιλικοί. Σήμερα γίναμε μάρτυρες ενός μεγάλου ακομού στο σχολείο. Ας ακούσουμε τους ίδιους τους μαθητές.
3: Καλά, έχω πάθει σοκ. Η Λιδία και η Ιάννα μαγειοτραβήχτηκαν μπροστά σε όλο το σχολείο.
4: Αυτές είναι φίλες από το δημοτικό.
3: Τι σου κάνει εντύπωση? Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Δεν θυμάσαι? Τις προάλλες είπα στο Γιώργο κάτι πολύ προσωπικό και την άλλη μέρα το ήξερε όλο το σχολείο.
5: Μόνο εμπιστοσύνη? Εδώ μας έχουν φλωμώσει το ψέμα. Ούτε τα βασικά, ρε φίλε. Η άλλη λέει πως θα καθίσει σπίτι, βγαίνει έξω και ανεβάζει story. Τουλάχιστον κάμε μία απόκρυψη. Πω πω.
2: Άρα, άμα έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις στους εχθρούς, σωστά?
6: Όχι!
4: Εμένα οι φίλοι μου με στήριξαν όταν όλοι μου είχαν γυρίσει την πλάτη.
7: Εμένα ο κολλητός μου κουβαλούσε την τσάντα όταν έσπασε το χέρι μου.
8: Εγώ όταν ήρθα στο σχολείο και δεν ήξερα κανέναν. Ο Στέλιος ήταν ο πρώτος που μου μίλησε και με έκανε παρέα.
2: Άρα?
6: Η φιλία μας ενώνει! Η φιλία μας κάνει πιο δυνατούς!
9: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.
3: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: You took a swig and then you take a crack. You're running quick, but you're running off the track. What's up, guys? Λοιπόν, ακούστε πως έχει η φάση. Είμαστε στο School and Filter. Και σήμερα δίνουμε στεγνά την καθημερινότητά μας. Εδώ οι τάξεις δεν είναι μόνο θρανία και πίνακες. Είναι μικροί κόσμοι γεμάτοι σκέψεις, όνειρα και πολύ δράμα.
1: Θα ακούσετε την αλήθεια μας, χωρίς να επικαλεστούμε το δικαίωμα της σιωπής. Για όλα αυτά που συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες της τάξης και μας κάνουν να θέλουμε να πατήσουμε σνούς στο ξυπνητήρι. Σήμερα βάζουμε στο μικρόφωνο όσα μας απασχολούν, από το άγχος για τους βαθμούς μέχρι τις φιλίες και όλα εκείνα που μας χαλάνε τη φάση στο σχολείο. Είστε έτοιμοι? Πάμε να ακούσουμε τους μαθητές του σχολείου μας.
0: Τι συμβαίνει όταν ένας αριθμός γίνεται όλη σου η προσωπικότητα? Η Δέσποινα και η Θεοδώρα έχουν δύο τελείως διαφορετικές απαντήσεις για το αν οι βαθμοί ορίζουν ποιοι είμαστε.
1: Η μία παλεύει με τις προσδοκίες και η άλλη με την ταμπέλα που της κόλλησε.
2: Ξέρεις γιατί αγχώνομαι? Γιατί από το δημοτικό άκουγα πρέπει να είσαι άριστη. Αν γράψω 16, νιώθω ότι απογοητεύω μέχρι και το χρυσό ψαρό μου. Φοβάμαι ότι αν δεν φέρω το 20, οι άλλοι δεν θα δουν ποια πραγματικά είμαι.
3: Μπρο, σε μένα πάλι κόλλησαν την ταμπέλα αδιάφοροι και την κράτησαν. Είναι το αμυντικό μου σύστημα. Καλύτερα να λες «δε βαριέσαι» παρά να προσπαθείς και να τρως άκυρο. Αλλά ξέρεις κάτι, κατά βάθος κι εγώ θα ήθελα μια στιγμή που να νιώσω σίγμα μέσα στην τάξη και περήφανη για εμένα.
0: Έρχεται η στιγμή που όλοι τρέμουμε.
1: Κάθε φορά που βγαίνει ο έλεγχος πρόοδου στο σπίτι, το vibe στο σαλόνι γίνεται από χαλαρό Netflix και πίτσα, κατάσταση Final Boss Battle.
0: Σωστά. Οι γονείς έχουν διάφορες σχολές. Στο μικρόφωνο η Ανθή και ο Δημήτρης.
4: Εμένα με κυνηγάνε με το απουσιολόγιο στο χέρι. Όταν πήγα τον έλεγχο πρόοδου, ο μπαμπάς έβαλε τα γυαλιά του και τον κοίταξε λες και ήταν φορολογική δήλωση. Είδε το 18 στα αρχαία και με ρώτησε. Τι έγινε εδώ, γιατί όχι 20, μήπως ήσουν αλλού στην τάξη?
5: Εγώ πάλι είμαι τυχερός. Στο σπίτι το μότο είναι η προσπάθεια μετράει. Πήγα τον έλεγχο πρόοδου, τον είδαν, μου είπαν ωραίος, προσπάθησες, συνέχισε έτσι. Και μετά η μαμά ρώτησε τι θα παραγγείλουμε. Η μόνη πίεση που νιώθω είναι να μην μου τελειώσει η μπαταρία στο κινητό. Γενικά, όλα καλά.
1: Ας περάσουμε όμως το θέμα καθηγητές. Για άλλους ήρωες, για άλλους οι bad guys της ιστορίας. Περνάμε στην Αλεξάνδρα και την Ελένη. Οι απόψεις για τους καθηγητές, απλά καμία σχέση.
6: Εγώ πάντως τους πάω. Μπορεί να γίνονται πιεστικοί, αλλά ο καθηγητής που το έχει δεν σε θέλει παπαγάλο. Είναι αυτός που σε ξεκλειδώνει, που σου δίνει το mindset να σκέφτεσαι ελεύθερα. Σου μαθαίνει τι θα πει ενσυναίσθηση και ας μείνε μέσα στην ύλη.
7: Καλά, δες το αλλιώς. Πολλοί νομίζουν ότι είμαστε ρομπότ. Ξεχνούν ότι έχουμε κι άλλη ζωή έξω από την τάξη με δικά μας προβλήματα. Μας κρίνουν από μια κακή μέρα ή από μια μηντ απάντηση.
0: Το σχολείο υποτίθεται πως είναι ο χώρος μας.
1: Αλλά για κάποιους η φάση είναι μια άρρωτη πληγή που τη λέμε σχολικό εκφοβισμό ή αλλιώς το γνωστό σε όλους μας bullying. Ο Ανέστη και η Ειρήνη μας λένε τις απόψεις τους.
5: Είναι τρελό πόσο συχνό είναι. Βλέπεις σκηνικά που κάποιοι το παίζουν μάγκες, κορυδεύοντας ή απειλώντας άλλους, χωρίς λόγο. Απλά για να νιώσουν οι ίδιοι high level, ενώ στην πραγματικότητα είναι ill behavior.
8: Πρέπει να το φωνάξουμε. Το bullying δεν είναι joke, ούτε παιδικές ανοησίες. Σου διαλύει την ψυχολογία και σε τσακίζει. Πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις συμπεριφορές και να μιλάνε όλοι. Παιδιά, καθηγητές, γονείς. No cap.

0: κοροϊδεύεις. Κοίταξε λίγο μέσα σου στα βάθη της ψυχής σου. Κι αν συνεχίσεις να γελάς είναι ντροπή δική σου.
1: Ο Λεωνίδας και ο Απόστολος συζητούν για το αγαπημένο θέμα όλων, τους κανόνες και τις ποινές. Ο ένας πιστεύει στην τάξη και ο άλλος ότι σιγά μωρέ δεν έγινε και τίποτα.
2: Οι κανόνες είναι σαν το Wi-Fi. Μπορεί να είναι σπαστικοί, αλλά χωρίς αυτούς είμαστε offline, χαμένοι στους διαδρόμους. Η πειθαρχία είναι το logic που μας κρατάει. Αλλιώς το σχολείο θα ήταν 6-7.
3: Ψήσου λίγο, Λεωνίδα. Δηλαδή, αν αργήσω 10 δευτερόλεπτα, θα καταστραφεί το σύμπαν. Μερικοί κανόνες είναι λες και τους έγραψε κάποιος που μισεί το διάλειμμα και τον αυθορμητισμό. Λιγότερος φόβος, περισσότερη εμπιστοσύνη. Αυτό χρειάζεται.
1: Και βέβαια, σχολείο χωρίς συνέστημα δεν παίζει. Ο Ανδρέας και η Αλεξάνδρα στο μικρόφωνο για κάτι που μας αφορά σχεδόν όλους. Φιλίες και έρωτες μέσα στο σχολείο. Γιατί αυτό το μάθημα δεν έχει εξεταστεία ύλη.
4: Σχολείο χωρίς φίλους είναι σαν κινητό χωρίς μπαταρία. Και ο ερωτάς είναι αυτό που δίνει χρώμα στους γκρίζους τοίχους. For real, αυτές οι σχέσεις είναι που μας κάνουν να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου.
5: Πολύ ρομαντικό. Αλλά εγώ λέω ναι, εστιάσουμε στο μέλλον μας. Είμαστε μικροί για τέτοια δράματα. Οι σχέσεις μας αποσπούν από το στόχο. Το μέλλον μας δεν χτίζεται με φλερτ, αλλά με διάβασμα.

0: Ακούσατε πολλές φωνές σήμερα. Άγχος, κανόνες, έρωτες, κόντρες.
1: Τελικά, τι είναι το σχολείο? Ένα κτίριο, ένας αριθμός στον έλεγχο ή ένας χώρος όπου όλοι μαθαίνουμε κάτι πολύτιμο, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε πάντα?
2: Είναι η παρέα στο τελευταίο θρανείο.
3: Είναι το «θα τα καταφέρεις» ενός καθηγητή πριν το διαγώνισμα.
4: Είναι η πρώτη φορά που ένιωσες ότι η γνώμη σου μετράει.
5: Είναι η αίσθηση ότι ανήκεις κάπου, ακόμα και αν όλα γύρω σου είναι μπερδεμένα.
6: Είναι το χέρι που σου άπλωσε ο συμμαθητής σου όταν ένιωθες ότι πνίγεσαι.
7: Είναι οι στιγμές που ξεπέρασες τον εαυτό σου και ας μην πήρες άριστα.
8: Είναι οι πλάτες, στους διαδρόμους και οι εκδρομές, με διανυκτέρευση εννοείται, που θα διηγούμαστε μετά από χρόνια.
9: Είναι η δημιουργία, οι ιδέες μας και όλα αυτά που μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Είναι αυτό το podcast που κάνουμε τώρα.
0: Μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε όλα τώρα,
1: αλλά αυτό το χάος είναι που θα θυμόμαστε για πάντα.
0: Αν το σχολείο είχε μικρόφωνο,
1: κάπως έτσι θα ακουγόταν.
10: Γιατί το σχολείο δεν είναι προετοιμασία για τη ζωή. Είναι η ίδια η ζωή.
11: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
12: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
13: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
12: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
14: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι.
15: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
16: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
17: 6-7
18: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
13: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
16: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
19: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
20: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
21: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
22: Τουλάχιστον να σε αποκαλύψουμε το όνομά μας.
23: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε, ξεκινάμε.
24: Ο πόλεμος δεν είναι μόνο εικόνες στις οθόνες μας. Είναι αποφάσεις, είναι συνέπειες, είναι ζωές που αλλάζουν για πάντα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 12 να ακούσετε τη ραδιοφωνική μας εκπομπή με τίτλο «Ειρήνη σε αναμονή».
25: Μία εκπομπή που θα μας προβληματίζει για τις επιπτώσεις του πολέμου και για το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό. Πόσο μακριά ή πόσο κοντά είναι η ειρήνη?

Her Voice Through Your Voice. Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πρώτο Γενικό Λύκειο Ελευθερίου Κορδελιού. Μια σειρά επεισοδίων για τις ευρωπαϊκές αξίες, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την εξάλληψη διακρίσεων και στερεοτύπων, καθώς και τις πολιτικές και τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτήν την κατεύθυνση. Η δημοκρατία δεν είναι κάτι μακρινό,

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα φοβερό στοίχημα. Ο φίλος Φογκ Άγγλος, gentleman, αποφάσισε να στοιχηματέψει όλη την περιουσία 20.000 λίρες. Ό,τι θα τα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Ναι, καλά ακούσατε, το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουν? Θα σας ενημερώσουμε για τις νέες εξελίξεις.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σου, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις σκεφτεί πόσες ώρες την ημέρα σερφάρεις στο ίντερνετ? Μήπως είναι πάρα πολλές? Ξέρεις, ένας από τους κινδύνους που διατρέχουμε ιδιαίτερα εμείς οι νέοι είναι ο θυσμός στο διαδίκτυο. Γι' αυτό βάλε ένα όριο τώρα. Έχεις σκεφτεί ποτέ τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεις στο διαδίκτυο? Να χρησιμοποιήσεις ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, να προσέξεις τους όρους χρήσης που αποδέχεσαι και τι ανεβάζεις. Α, και κάτι τελευταίο. Όλη αυτή τη βία που υπάρχει στα παιχνίδια που παίζεις, μην τη μεταφέρεις και έξω. Η ζωή δεν είναι βίντεο παιχνίδι και εσύ μη χάνεις την ανθρωπιά σου.
4: Η πορτάρα της Νάξου. Το πιο χαρακτηριστικό μνημείο της Νάξου θεωρείται και είναι πράγματι η πορτάρα. Το τεράστιο μαρμάρινο πι, η πύλη του Πανάρχιου Ιερού του Απόλλωνα πάνω στο νησάκι Παλάτια, στα βόρεια του λιμανιού της πόλης.
5: Η πορτάρα, το κάστρο στη χώρα και η εκκλησία της Παναγίας της Μορτιδιώτισσας στη θάλασσα, στα ανοιχτά του λιμανιού, είναι για τους επισκέπτες αλλά και τους μόνιμους κατοίκους τα στοιχεία ταυτότητα της πόλης αλλά και ολόκληρου του νησιού.
6: Η ανέργεια του Ιερού πάνω στα παλάτια επιχειρήθηκε από τον τύραννα της Νάξου Λίγναμη στον 6ο αιώνα π.Χ. Αλλά η περίεργη πολιτική διαδρομή του δεν επέτρεψε να ολοκληρωθεί ο ναός.
7: Οι δεκαετίες που ακολούθησαν για την Νάξο, η περίοδο μεγάλης ακμής.
8: Είναι χαρακτηριστική η παρουσία των Αξίων στη Δήλο με το τεράστιο άγαλμα του Κολοσσού και τη σειρά των Λεόντων, καθώς και στους Δελφούς με τη διάσημη σφίγγα των Αξίων.
9: European School Radio.
10: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
9: Τυχαίο.
10: Δεν νομίζω.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Πολλές φορές στη ζωή σου συναντάς δυσκολίες.
3: Βρίσκεσαι εγκλωβισμένη ανάμεσα σε προβλήματα.
4: Νιώθεις ότι πνίγεις.
5: Θέλεις να μείνεις μόνη.
6: Να φωνάξεις, να εκτονωθείς.
7: Να αναρωτηθείς γιατί σε μένα.

0: φίλο. Ψάχνεις μία φίλη. Γιατί γνωρίζεις ότι ο φίλος βρίσκεται πάντα εκεί για σένα.
1: Γιατί γνωρίζεις ότι η φίλη είναι η οικογένεια.
0: Γιατί γνωρίζεις ότι η δύναμη της φιλίας υπερνικά

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Kaume Hritopo Dami Jana Fauna Kalami. Ένα κόκκινο κουτί.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Η δρακοπεταλούδα με φλογερινή σούδα κατέβηκε στον κήπο, μα έτυχε να λείπω. Η δρακολιμπελούλα κι ας είναι τόσο δούλα, ξεφύσηξε με χάρη και κάψε το πουρμό.

0: εκαθόνταν σαν μια μύδη, εκαθόνταν και σκεφτόνταν. Να χαλέει ένα πίδι. Πάνω από το κουνουπίδι, μπαφ και πέφτει ένα πίδι. Σαν ο κόσμος να χανόταν, διάλυσε το κουνουπίδι. Μπράβο, καπνόστο σαν μια μύδι, χώνεται στο ροκανίδι, εκυλιόταν και σκεφτόταν, βρε τι κάνει ένα πίδι.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Να είμαστε και πάλι. Εγώ είμαι η Ειρήνη.
1: Εγώ η Κατερίνα.
2: Εγώ η Ιωάννα.
3: Εγώ η Ναταλία.
4: Και εγώ η Βιάννα.
0: Ξεκινάει το podcast με τίτλο Offline για μία μέρα. Τι θα γινόταν αν για 24 ώρες δεν είχαμε κινητό? Φανταστείτε να ξυπνάτε ένα πρωί και το κινητό σου να μην υπάρχει. Όχι αλάρμα από οθόνη. Όχι δόνηση στο κομμωδίνο. Όχι μηνύματα που περιμένουν απάντηση. Όχι stories από ζωές άλλων ανθρώπων που δεν ξέρετε καν να σας νοιάζουν. Καμία ειδοποίηση να σας τραβάει αλλού την προσοχή. Μόνο εσείς, οι σκέψεις σας και η μέρα που απλώνεται μπροστά σας. Αυτό το podcast είναι το ημερολόγιο μιας τέτοιας μέρας.
1: Σάββατο πρωί. Ξύπνησα χωρίς βιασύνη, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς άγχος για σχολείο ή διάβασμα. Και έκανα το ίδιο πράγμα που κάνω κάθε μέρα πριν καν ανοίξω καλά-καλά τα μάτια μου. Έψαξα το κινητό, σχεδόν μηχανικά.
4: Ναι, για να δεις τι έγινε χθες βράδυ ενώ κοιμόσουν. Ποιος ανέβασε τι, ποιος έστειλε μήνυμα αργά, αν έγινε κάτι σημαντικό και το έχασες. Σαν να φοβάσαι, μήπως μείνεις εκτός.
3: Και εγώ το ίδιο. Και όταν δεν το βρήκα, ένιωσα άγχος. Όχι επειδή ήθελα πραγματικά να μιλήσω με κάποιον, αλλά επειδή είχα συνηθίσει να κοιτάω την οθόνη πριν καν σκεφτώ. Σαν να μην ξεκινάει η μέρα αν δεν ανάψει η οθόνη.
1: Νόμιζα ότι κάτι πάει λάθος, ότι το έχασα, ότι μου το έκλεψαν. Σαν να μου έλειπε κάτι απαραίτητο. Σαν να έλειπε ένα κομμάτι από εμένα. Και τότε κατάλαβα πώς αυτόματο έχει γίνει. Πόσο δεν το σκέφτομαι πια. Απλά το κάνω.
4: Σήμερα όμως δεν υπήρχε. Και έπρεπε να ξεκινήσει η μέρα αλλιώς.
1: Και τότε μπήκε το πρώτο σοβαρό ερώτημα. Όχι για τα social, όχι για τα likes. Πώς θα βρεθούμε?
3: Πω, χωρίς μηνύματα, χωρίς στήλα τοποθεσία, χωρίς το κλασικό «Πού είσαι» που στέλνεις 10-15 φορές.
1: Χαχα, λες και ζούμε στην εποχή των παππούδων μας, όπως παλιά, πριν τα κινητά γίνουν προέκταση του χεριού μας.
5: Πάλι καλά, είχαμε συνεννοηθεί από την Παρασκευή στο τελευταίο διάλειμμα πριν πούμε για 7 ότι θα συναντηθούμε στις 6 στο παγκάκι στην πλατεία. Στόχος μας όλο το Σάββατο, να μην αγγίξουμε το κινητό μας. Χωρίς παραπάνω εξηγήσεις, χωρίς screenshots.
4: Και το είπαμε σοβαρά. Χωρίς αστερίσκους. Χωρίς backup plan. Ή θα έρθουμε ή δεν θα έρθουμε.
3: Έφτασα πρώτη. Κοίταζα γύρω μου συνεχώς. Τους ανθρώπους που περνούσαν, το ρολόι της πλατείας. Και όσο περνούσε η ώρα, τόσο ένιωθα άγχος.
4: Γιατί?
1: Γιατί δεν μπορούσα να στείλω άργησα. Ούτε είμαι εδώ. Έπρεπε απλά να περιμένω.
5: Και εγώ φοβήθηκα. Μήπως είμαι στο λάθος σημείο. Μήπως περίμενα αλλού και δεν το ήξερα. Και δεν είχα τρόπο να το επιβεβαιώσω.
3: Αλλά μετά ήρθες εσύ.
4: Και μετά εγώ.
1: Και ξαφνικά όλες ήμασταν εκεί. Χωρίς οθόνες, χωρίς ηχοειδοποίησεις, χωρίς αποδείξεις ότι όντως συναντηθήκαμε.
3: Καθίσαμε και για λίγα δευτερόλεπτα κανείς δεν μιλούσε. Σαν να μην ξέραμε τι να κάνουμε χωρίς κινητό.
5: Γιατί κανονικά θα βγάζαμε φωτογραφία,
1: story,
5: TikTok.
4: Και αυτή τη φορά τίποτα από αυτό δεν έγινε.
1: Και ξέρετε τι ένιωσα εκείνη τη στιγμή?
5: Τι?
3: Ανακούφιση. Σαν να έφυγε ένα βάρος. Σαν να μην έπρεπε να αποδείξω σε κανέναν ότι περνάμε καλά.
1: Ναι, δεν χρειαζόταν να το δείξουμε. Δεν χρειαζόταν να το ανεβάσουμε. Απλά το ζούσαμε.
4: Μιλήσαμε περισσότερο. Για απλά πράγματα. Για σχολείο, για σκέψεις. Χωρίς διακοπές.
5: Κοιταχτήκαμε περισσότερο. Όχι μέσα από οθόνες, όχι σκυμμένοι.
1: Γελάσαμε, χωρίς να σκεφτούμε. Αν ακούγεται ωραίο στο βίντεο ή αν φαίνεται καλό.
0: Και για πρώτη φορά δεν νιώσα ότι πρέπει να αποδείξω τίποτα. Ούτε σε followers, ούτε σε likes. Ήμουν απλά εγώ.
6: Ήταν δικό μας.
1: Όταν γύρισα σπίτι, από συνήθεια ήθελα να δω φωτογραφίες. Να θυμηθώ τη μέρα μέσα από την οθόνη.
3: Κι εγώ.
4: Και μετά κατάλαβα ότι δεν υπάρχουν.
1: Και αντί να στεναχωρηθώ, χαμογέλασα. Γιατί η μέρα έμεινε εδώ, στο κεφάλι, στη μνήμη, όπως παλιά.
3: Το κινητό δεν είναι κακό.
0: Αλλά δεν χρειάζεται να είναι παντού, ούτε σε κάθε στιγμή.
5: Ένα Σάββατο χωρίς κινητό, μας έμαθε κάτι απλό και πολύ ανθρώπινο.
4: Ότι οι στιγμές δεν χρειάζονται story.
3: Ούτε φίλτρο.
1: Ούτε likes.
5: Απλώς να τις ζεις.
1: Χωρίς κινητό, άκουσα τις σκέψεις μου. Και δεν ήταν όλες οι ειδοποιήσεις. Κάποιες ήταν ερωτήσεις, κάποιες όνειρα.
6: Και τελικά η σύνδεση δεν ήταν το Wi-Fi, ήμασταν εμείς.
0: Μία μέρα χωρίς κινητό μας έδειξε κάτι απλό, ότι η ζωή δεν φορτίζεται με καλώδιο. Και τότε αναρωτηθήκαμε κάτι ακόμα. Τι θα γινόταν αν εκείνο το Σάββατο είχαμε τελικά κινητό?
5: Θα φτάναμε στην πλατεία και πριν καν καθίσουμε θα λέγαμε κάτσε λίγο να απαντήσω.
0: Θα στέλναμε είμαι εδώ, ενώ ήδη θα βλέπαμε ο ένας τον άλλον.
3: Θα αργούσαμε, αλλά δεν θα είχε σημασία, γιατί πάντα υπάρχει το μήνυμα που σε ξεμπερδεύει, που σου γλιτώνει την αναμονή.
4: Και μόλις καθόμασταν, τι θα κάναμε?
0: Φωτογραφία!
3: Story!
5: Δεύτερη λήψη, γιατί η πρώτη δεν ήταν καλή.
4: Και ξανά, μέχρι να φανεί τέλεια. Όχι για εμάς, για τους άλλους.
3: Θα μιλούσαμε, αλλά με διακοπές, με βλέμματα που φεύγουν στην οθόνη.
5: Θα γελούσαμε και μετά θα κοιτούσαμε το κινητό να δούμε ποιος είδε το story, ποιος έκανε καρδιά.
0: Ίσως να μην προσέχαμε ποιος μίλησε τελευταίος ή τι είπε, ή αν μας κοιτούσανε την ώρα που μιλούσαμε.
4: Ίσως να φεύγαμε με δεκάδες φωτογραφίες, αλλά με λιγότερες αναμνήσεις, λιγότερα πράγματα να θυμόμαστε αργότερα.
0: Και τότε καταλάβαμε κάτι.
3: Δεν είναι ότι το κινητό χαλάει τις στιγμές,
0: απλώς τις μικραίνει.
4: Τις χωράει σε οθόνη, τις κάνει βιαστικές, τις κόβει σε κομμάτια.
5: Ενώ εκείνο το Σάββατο
4: η στιγμή δεν χωρούσε πουθενά.
0: Και γι' αυτό έμεινε μέσα μας, ολόκληρη. Ίσως τελικά δεν χρειάζεται να ζούμε πάντα offline, αλλά αξίζει να θυμόμαστε πώς είναι, να το διαλέγουμε έστω και λίγο.
6: Γιατί μερικές φορές το πιο δυνατό σήμα δεν είναι στο κινητό, είναι όταν κοιτάς κάποιον στα μάτια και είναι εκεί, χωρίς οθόνη ανάμεσα.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
7: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
8: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
9: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
10: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
11: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
12: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
13: Συντονιστείτε στο European School Radio.
14: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
15: Μείνετε συντονισμένοι.
16: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Σάμου είναι ξανά κοντά σας.
17: Lake Talks. Εκεί που η τέχνη βρίσκει φωνή.
18: Με χαρά και φαντασία, η τάξη μας ταξιδεύει στη μαγική ζωολογική πλατεία.
19: Κύριε, και το λιοντάρι που είναι ο αρχηγός των ζώων, ποιος θα το κάνει?
20: Μα εγώ φυσικά, δεν είμαι ο αρχηγός.
21: Παιδιά, ας ξεκινήσουμε!
22: Τι ψάχνεις, μπρο?
23: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
22: Α, εσύ τελείωσα αμαία, ρε φίλε.
23: Α, εγώ αμαία. Εσύ αμαία, ρε, που μπέδεψε την τσάντα σου με τις αδερφές σου εχθές.
24: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
23: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
24: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
22: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
24: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
23: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
22: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
24: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
22: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
24: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
23: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
22: Ούτε κι εγώ.
24: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

παπα, δεν πάνε τα πόδια. Γύρω μου γυρίζουν όλα. Πάπα, χάνω τα λόγια. Πώς θολώσαν γύρω μου όλα. Πάπα,

αλλάζει. Φτάνει σε ένα μέρος που ρίχνε χαλάζει. Φτάνει σε ένα μέρος που ρίχνε χαλάζει. Δρόμο παίρνει ο γέρος κι όλο λαχανιάζει, λαχανιάζει.

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio, the first student radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Αν κάτι σε ενοχλήσει ή σε παρενοχλήσει, άμεση βοήθεια πρέπει να ζητήσει.
5: Μην σερφάρει ώρες πολλές, να σερφάρει ώρες θες.
6: Μην ανεβάζει φωτογραφίες ούτε προσωπικές πληροφορίες για να είσαι πάντα ασφαλής και ευτυχής.
7: Άγνωστα μηνύματα πάντα να διαγράφεις, φίλτρα ειδικά παντού πρέπει να βάλεις.
8: Σερφαρέ το, κλικαρέ το, αλλά πρώτα έλεγξε το.
9: Στο διαδίκτυο κάτι να συμβεί στους γονείς μου το αναφέρω για να μην υποφέρω.
10: Κάντε την ασφάλεια διαδικτύου προτεραιότητα για να είστε ποιότητα.
11: Ισχυρός κωδικός πρώτου δημοτικού σχολείου Φλόρνας.

0: Φίλιππος Μενεγάκη.
1: Κωνσταντίνος Δεσπότης.
2: Άλκης Κόλιας.
3: Στράτος Καψούνης.
4: Ζέτα Μεντικάρη.
5: Χαρά Κυρπέ.
6: Κωνσταντίνος Κοντάκης.
7: Άγγελος Σύμμος Μακρύς.
8: Ζωή Δάβαρη.
9: Άρτεμις Σουδηρουργού.
10: Είμαι ο Ράς Βαλάης.

0: Στην αυλή του σχολείου μας.
1: Στην αυλή του σχολείου μας.
2: Καθαρίζουμε το χώρο μας καθημερινά.
3: Επενδύσαμε με ξύλο τα τσιμεντένια παγκάκια μας.
4: Παίζουμε ομαδικά παιχνίδια.
0: Λειτουργούμε ραδιοφωνικό σταθμό και παίζουμε μουσική στα διαλύματα.
5: Χορεύουμε στα διαλύματα.
6: Τραγουδάμε στα διαλύματα.
0: Στην αυλή του σχολείου μας
7: παρουσιάζουμε μίνι συναυλίες.
8: Παίζουμε σκάκι.
9: Κάνουμε πρόβα χοροδίας.
10: Κάνουμε καραόκια στα διαλύματα.
11: Προβάρουμε τα κρουστά για την παρέλαση.
4: Φυτεύουμε, δίνουμε ζωή.
0: Φυτεύουμε, αποκτάμε οικολογική συνείδηση.
12: Φυτεύουμε, μαθαίνουμε να αγαπάμε τα φυτά.
3: Αγαπάμε τα φυτά, αγαπάμε τους ανθρώπους.
6: Φροντίζουμε τα φυτά, μαθαίνουμε να εκτιμούμε τη φύση.
11: Φυτεύοντας, αναπτύσσουμε την ενσυναίσθησή μας.
9: Φτιάχνουμε τους δικούς μας καλαπέδες από παλέτες.
0: Αισθανόμαστε χαρούμενοι
8: και δημιουργικοί.
7: Περνάμε ωραία.
1: Απολαμβάνουμε τους σκόπους μας.
0: Αυτά για σήμερα, τα λέμε σύντομα.
8: Λαμπούμ!
13: Λαμπούμ!
4: Λαμπούμ!
1: Λαμπούμ! Πρώτο γυμνάσιο Κοροπλίου.
0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

όλοι πάνω μου ξεσπούν. Οι σουστές μου τρίζουν και πονούν. Τα μαξιλάρια μου βουλιάζουν και βογκούν.

Νάχανα, τι νάχανα, νάχανα τα λάχανα. Αχ, με τόσα χάχανα, έχασα τα λάχανα.

Πολυβόλακα τα πίνει και τα βλήματα, χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πηγή και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες, στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαρχηγούς, τους τυπανιστές, τα τυπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάτι.

Σαμαρίδε, τον αρχιναβάρχον τις επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

φως του βαραδουά. Οι παστιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπικες βαθιά οι σαλπιχτές. Και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να πέσουν στις καταπαθές. Γι' αυτό στη βαραδουά, αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει εφτά εκλέρ, ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός. Αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

0: 속에 미워요.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: to our broadcast. I'm Catherine, and today we're going to talk about movies we like. So far, my classmates from our film club have chosen their favorite. Let's start with Christine. Christine, we're all ears.
1: Hi, Catherine. Well, my favorite movie of all time is Oppenheimer, an epic 3-hour-long biographical thriller with mixes color and black and white sequences. Was released in 2023. Written and directed by Christopher Nolan. It tells, in a non-linear way typical of Nolan, the story of J. Robert Oppenheimer, the American theoretical physicist who led the Manhattan Project, that is the US effort to develop the first atomic bomb during World War II. The movie explores his scientific achievements, the moral and political implications of nuclear weapons, and his post-war security, hearing, and downfall. Some technical features: it was shot partly with IMAX 65mm film, with nuclear reactions were depicted using practical effects. With an all-star cast, Cillian Murphy and Emily Blunt in the role of the Oppenheimers, but also Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek and Gary Oldman, the movie won 7 Academy Awards. Finally, having been praised for its cinematography and score too, Oppenheimer became a global box office hit and cultural phenomenon. And now, for Nolan's on DC, next summer, can't wait!
0: Thank you, Christine. I haven't seen Oppenheimer yet, but now I think I definitely will. Very interesting. Now over to Gus.
2: Hi. The movie I find quite exciting is The Blair Witch Project, a psychological horror story by Daniel Myrick and Eduardo Sanchez that came out in 1999 and pioneered in being presented as supposedly discovered footage. In 80 minutes, it follows three student filmmakers, Heather, Mike, Josh, these are the actors' real names, which enhances realism, who travel into the Black Forest Forest in Maryland to make a documentary about the local legend of the Blair Witch, but they soon become lost, start hearing disturbing sounds, and encounter strange stick figures in rock piles. What's worse, they mentally unravel as they try to escape, and the movie ends ambiguously, contributing to its lasting mystery and fear factor. Besides, although extra low budget, cost approximately $60,000, it became a massive financial success and also famous for solely internet-based viral marketing, leading many to believe the events were real. Last but not least, much of the dialogue was improvised and actors were given directions through notes in the woods. Needless to say, the movie sparked multiple sequels, spin-offs, and parodies, considered one of the most influential horror films ever. People loved its originality, the atmosphere of the Final Fantasy II documentary style.
0: Gus, your movie sounds scary, but who knows? Maybe I'll give it a try. However, thanks anyway. Next on our podcast is Michael. So, Michael.
3: Yes, hi. My favorite movie is Fight Club, and it's a bit older. Actually, it came out in 1999. It was directed by David Fincher and based on a novel. A psychological thriller 140 minutes long with stylistic cinematography and editing, maybe one of the best ever made. The movie follows an unnamed narrator, Edward Norton, a depressed and sleepless office worker who feels trapped in a consumerist life. One day he meets Tyler Durden, Brad Pitt, a charismatic soap salesman with an anti-establishment philosophy, and together they start Fight Club, a secret club where men fight to feel alive and reclaim power, and Project Mayhem, a more extreme movement aimed at bringing about chaos and destroying corporate society. As the story progresses, both of them fall in love with the same girl, Marla, Helena Bonham Carter, and the narrator realizes his connection to Tyler is far more complex than he imagined, leading to the major twist at the end. With its dark humor and philosophical undertones, and also its main themes like identity, masculinity, mental health and dissociation, Fight Club drew a cult following despite the mixed reviews.
4: Θα ακούσουμε μηνύματα των σχολείων.
5: Ραδιογραφήματα. Η παλμή ανεβαίνει. Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν. Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας. Ραδιογραφήματα. Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
6: Yo, what's good?
4: neuer Mini-Podcast.
6: Kurz ehrlich und ein bisschen surreal.
4: Heute erstmal nur ein kleiner Teaser.
6: Ja, einfach damit ihr checkt, was abgeht.
4: Wir reden über alles, also wirklich jeden Scheiß.
6: Wirklich alles. Auch Sachen, wo man nicht denkt, Bro, sag das lieber nicht.
4: Format und Themen sind komplett gemischt bei uns.
6: Gaming, Zukunft, Eltern, Schule, Druck, Feedbacks, alles dabei.
4: Genau. Und auch so random Stories, die komplett eskalieren.
6: Die eigentlich privat bleiben sollen, aber egal.
4: Darüber werden wir einfach diskutieren, unsere Meinungen sagen. Und ja.
6: Ah, ein bisschen Streit gehört auch dazu.
4: Genau. Und am Ende ist es einfach nur Real Talk.
6: Ohne Fake, einfach Realität.
4: Und wenn ihr euch manchmal auch so lost fühlt?
6: Oder einfach ein bisschen relaten wollt?
4: Dann hört einfach rein, wenn es draußen ist, okay?
6: Wird entspannt, aber real.
4: Yep.
7: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο Out of the Board, το σχολικό podcast μας που δεν είναι μόνο για πείνα, διότι σήμερα εμείς απογειωνόμαστε.
8: Σωστά, εδώ αφήνουμε τα τετράδια, διαγωνίσματα και βγαίνουμε εκτός τάξης. Στο Out of the Board μιλάμε για σχολική ζωή, friendships, άβολες στιγμές και social media.
9: Εδώ μιλάμε αληθινά, χαλαρά και πρώτα απ' όλα χωρίς βιασύνη.
8: Αλλά πάντα με πολύ δράμα, γιατί γίνεται σχολείο χωρίς δράμα, αδύνατο.
9: Δηλαδή ότι λέμε το διάλειμμα, αλλά τώρα με μικρόφωνο.
10: Μπορεί να μην έχουμε πάντα σωστές απαντήσεις,
9: αλλά σίγουρα έχουμε πολλές απόψεις.
10: Οπότε βάλτε ακουστικά, χαλαρώστε, πάρτε τα σνακ σας και ετοιμαστείτε.
9: Γιατί το Out of the Board ξεκινάει τώρα!
11: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
12: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
11: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
12: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
11: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
12: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
11: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
12: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
0: Σύντομη εκπομπή με παραμύθια και ιστορίες.

Μια λεπού μισοπεθαμένη από την πείνα βρήκε κατά τύχη λίγο ψωμί και κρέας που οι βοσκοί είχαν αφήσει στην κουφάλα μιας βελανιδιάς.

Μια και δυο χώθηκε στο δέντρο και έφαγε και το τελευταίο ψιχουλάκι. Μόλις όμως τελείωσε, ανακάλυψε πως η κοιλιά της είχε τόσο πολύ φουσκώσει από το φαΐ που δεν μπορούσε να βγει.

Αλεπού που έτυχε να περνάει από εκεί. Άκουσε την Αλεπού να φωνάζει βοήθεια και πλησίασε να δει τι έτρεχε. Είπε, εγώ λέω να μείνεις εκεί ώσπου να αδυνατήσεις πάλι. Έτσι θα βγεις έξω με ευκολία. Συμπέρασμα. Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει.

Ένα ζευγάρι κορυδαλών έφτιαξε τη φωλιά του σε ένα χωράφι με άγουρο κολαμπόκι και τα είδε τα μικρά του με πράσινους καρπούς, ώσπου μεγάλωσαν τα φτερά τους και ήταν έτοιμοι να πετάξουν μακριά.

0: Λίγο καιρό αργότερα, ο χωρικός βγήκε να ελέγξει το χωράφι του και είδε πως το καλαμπόκι είχε μεστώσει.
1: Ίσως θα έπρεπε να ζητήσω βοήθεια από τους φίλους μου για να με βοηθήσουν στη συγκομιδή,
0: είπε.

0: Ένα από τα κορυδαλόπουλα τον άκουσε και είπε στον πατέρα του:
1: «Καιρός να βρούμε άλλο σπιτικό. Ας το μελιώσω.
2: Για την ώρα δεν χρειάζεται να φύγουμε»,
3: είπε ο πατέρας.
2: «Όποιος βασίζεται στους φίλους του για να του κάνουν μια δουλειά, φαίνεται πως δεν νοιάζεται τόσο για το αν θα γίνει».
3: Λίγες μέρες αργότερα, ο χωρικός επισκέφτηκε και πάλι το χωράφι και είδε τα φύλλα των καλαμποκιών να λυγίζουν κάτω από την κάψα του ήλιου.
4: «Αύριο θα πρέπει να προσλάβω κάμπους εργάτες για να φτερήσουν το καλαμπόκι μου και να το δέσουν σε δέματα», είπε.
2: «Τώρα καλά θα κάνουμε να το δίνουμε»,
3: είπε ο κορυδαλός στα μικρά του.
2: «Όταν οι άνθρωποι αρχίσουν να βασίζονται στον εαυτό τους και όχι στους φίλους τους, σημαίνει πως έχουν στα αλήθεια το μυαλό στη δουλειά.

0: Περίχαρε, έλα, πες μας ένα μύθο.
1: Ο κρυμμένος ισάβος.

Ένας γερός αγρότης ήθελε οι γείτονες να συνεχίσουν κατά πόσο έπρεπε το δικό του μόχθο όταν αυτός απέθαινε. Τους κάλεσε λοιπόν ενώ ψυχοραγούσε και τους είπε «Παιδιά μου, σε λίγο αφήνω το μάτι του το κόσμο».

κρύψα κάτι στο αμπέλι και θέλω να ψάξετε να το βρείτε όταν εγώ κλείσω τα μάτια μου. Αν το κάνετε, θα βρείτε όλα όσα είχα να σας δώσω.

γη του, νόμιζαν πως ο πατέρας τους εννοούσε κάποιο θησαυρό κρυμμένο στο απέλι και έτσι μόλις πέθανε, πήραν τις αξίνες τους και έσκαψαν το χωράφι σπιθαμί προς σπιθαμί.

δεν μπόρεσαν να βρουν κανένα ίχνος θησαυρού. Όμως το καλοκαίρι, επειδή είχαν οργώσει τόσο προσεκτικά όλο τον απελώνα, είχαν την πιο πλούσια σοδιά στα φύλλα.

Μια φορά ζούσε ένα πουλί σε ένα κλουβί που τραγουδούσε μονάχα τη νύχτα. Μια νυχτερίδα που περνούσε το άκουσε και το ρώτησε γιατί δεν τραγουδούσε ποτέ την ημέρα.

0: κάποτε τραγουδούσε την ημέρα.
1: Εξήγησε θλιμμένα.
0: Αλλά με εχμαλώτησαν. Τώρα έμαθα το μάθημά μου και είναι πολύ επικίνδυνο να τραγουδάς την ημέρα. Γι' αυτό και τραγουδάω μονάχα τη νύχτα.
2: Δεν είναι λίγο αργά για τέτοια φρονιμάδα?
1: Ρώτησε η νυχτερίδα.

ο Δίας παντρευόταν και είχε καλέσει όλα τα ζώα στη γιορτή. Όλοι λοιπόν ήταν εκεί, εκτός από τη Χελώνα,

0: Όταν τη ρώτησαν γιατί δεν ήρθε, η Χελώνα απάντησε:
1: «Μ' αρέσει το σπίτι μου, πιότερα απ' όλα τα μέλη. Και αν δεν υπάρχει λόγος σοβαρός, δεν τα αποχωρίζομαι».

Ο Δίας τόσο θύμωσε με τη δικαιολογία της Χελώνας που την καταράστηκε. Από τότε να κουβαλάει το σπίτι της όπου κι αν πηγαίνει.

Περίχαρε, έλα, πες μας ένα ακόμα μύθο. Κυνηγή και λιοντάρια. Το βράδυ, ένα λιοντάρι και ένας άνθρωπος περπατούσαν συντροφιά σε ένα μονοπάτι, ώσπου έφτασαν μπροστά σε ένα μεγάλο βράχο στην άκρη του δάσους.

Πάνω στο βράχο ήταν σκαλισμένη η εικόνα ενός κυνηγού, ο οποίος κάρφωνε με το σπαθί του. Στο χώμα ένα λιοντάρι.

0: λαλισμένη εικόνα και κοροϊδέψε. Να, λοιπόν, η απόδειξη πως εμείς οι άνθρωποι είμαστε πιο δυνατοί από εσάς.
1: Όμως το λιοντάρι χασκογέλασε.
0: Χαχαχα!
1: Κάθε άλλο απάντησε. Αν μπορούσαμε κι εμείς να σχεδιάσουμε, θα έβλεπες πόσες ζωγραφιές θα υπήρχαν με ανθρώπους που τους τρώνε τα λιοντάρια.
0: Τότε ο άνθρωπος του πέταξε ένα πινέλο και του είπε «Ζωγράφισε».
1: Το λιοντάρι άρπαξε το πινέλο και άρχισε να ζωγραφίζει.
0: Ο άνθρωπος του είπε «Ζωγραφίζεις καλύτερα και από τον Πικάσο».

0: Το λιοντάρι απάντησε:
1: «Ευχαριστώ.
2: Δώσε μου λεφτά και θα πάω».
0: «Πολλά ζητάς, μικρέ.
2: Goodbye». Συμπέρασμα. Μη βγάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα.

0: της Παραμυθούπολης. Μόνο στο Γιουροπία School Radio.
1: Με χαρά συμμετέχουμε στο διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφώνου. Η φωνή μας ταξιδεύει πέρα από το γεωγραφικό προσδιορισμό του γαλασσοπράσινου νησιού της Ακίθου και απλώνεται στην ευχέρεια της προσοχής σας και της ακοής σας. Εκπροσωπούμε τα εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, το ΕΚΖ Ακίθου. Το σχολείο μας είναι ένας χώρος δημιουργίας, αποδοχής και ίσων ευκαιριών, όπου κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί με το δικό του μοναδικό τρόπο. Μέσα από το σημερινό μας podcast θέλουμε να αναδείξουμε όχι μόνο τις ικανότητές μας, αλλά και το λαϊκό πολιτισμό του τόπου μας. Τα παραμύθια της περιοχής κράτησαν ζωντανή τη φαντασία και μετέφερα αξίες, ήθη και εικόνες μιας άλλης εποχής. Σήμερα εγώ η Τζούλια, μαθήτρια του σχολείου μας, παίρνω το ρόλο του αφηγητή και δίνω τη φωνή μου σε αυτή την παράδοση. Με τον τρόπο αυτό συνδέουμε το παρελθόν με το παρόν και αποδεικνύουμε ότι η λαογραφία μπορεί να ενώσει όλους τους ανθρώπους. Σας προσκαλούμε λοιπόν να ακούσετε με προσοχή και ευαισθησία την προσπάθειά μας. Ακολουθεί η ανάγνωση ενός αγαπημένου λαϊκού παραμυθιού από τη Ζάκυνθο.

ο άσκευτος ψαράς. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας ψαράς που μόλις έβγαινε το φως της μέρας πήγαινε και ψάρευε κοντά σε μία λίμνη. Μια ημέρα εκεί που αμέριμνος ψάρευε κάτω από το καταγάλανο ουρανό συνάντησε ένα ψάρι που του είπε με ανθρώπινη φωνή: «Τι θα καταλάβεις αν με τσακώσεις? Είμαι μικρό ακόμα. Άσε με πρώτα να μεγαλώσω και έρχεσαι του λόγου σου έπειτα και με πιάνεις». Κοντοστέκεται ο ψαράς, το σκέφτεται λίγο και του λέει: «Και πού θα σε βρω μέσα στη λίμνη?» Και το ψαράκι τότε τα αποκρίνεται, σαν αρχίσεις να φωνάζεις: «Νου, νου, εγώ εθείς θα βγω από τη λίμνη». Πραγματικά λοιπόν το άφησε ο ψαράς και μια και δυο πήγε να ψαρέψει λιγάκι παραπέρα. Πάνω που είχε πιασμένα κάτι λίγα ψαράκια, να και ένα μικρό. «Ωχ», λέει, «τι θα καταλάβεις σαν με πιάσεις? Μήπως παράδες περιμένεις να βγάλεις από μένα? Άσε με πρώτα να μεγαλώσω και έπειτα του λόγου σου έρχεσαι και με πιάνεις». «Τι να γίνει, τι να κάνει?» Τα αφήνει και τούτο το ψάρι ο ψαράς. Μα πριν κινήσει να πάρει δρόμο, πρώτα το ρωτά: «Καλά, και πώς θα σε βρω άμα θα μεγαλώσεις? Θα 'ρθείς?» λέει εκείνο, «και θα φωνάξεις: μυαλό, μυαλό, και εγώ εθείς θα βγω από το νερό». Αφήνει το λοιπόν και εκείνο το ψάρι ο ψαράς και πάει να ψαρέψει λιγάκι παρακεί. Και πάλι τα ίδια από την αρχή. Συναντά ένα μικρό ψαράκι που του λέει με ανθρώπινη φωνή: «Άσε με πρώτα να μεγαλώσω και έπειτα του λόγου σου έρχεσαι και με πιάνεις. Και δεν μου λες πώς θα σε βρω άμα θα μεγαλώσεις? Θα 'ρθείς?» λέει εκείνο, «και θα φωνάξεις: σουβλί, σουβλί, και εγώ εθείς θα βγω από τη λίμνη». Είδε και από είδε ο ψαράς, άφησε και εκείνο το ψαράκι. Έπειτα πήρε κάτι λιγοστά ψάρια που είχε πιασμένα και πήγε να τα πουλήσει στην αγορά. Με τους παράδες που έβγαλε πήγε και πήρε λίγο ψωμάκι, λίγο λαδάκι και λίγο κρασάκι και τα πήγε όλος χαρά στην κυρούλα του να φάνε και να πιούνε. Έτσι λοιπόν πέρασαν μερικές μέρες, πέρασαν μερικές εβδομάδες, κύλησε ο καιρός σαν να ήταν νεράκι και ένα πρωινό πήγε ο ψαράς ξανά στη λίμνη με τη σκέψη πως τα ψαράκια θα είχα πια μεγαλώσει και θα μπορούσε να τα πιάσει και την πείνα του να τη χορτάσει. Μόλις φτάσει στη λίμνη αρχίζει να φωνάζει όπως το είχε το ψαράκι ορμηνέψει. «Νου, νου», βγαίνει τότε το ψάρι από το νερό και δίχως να διστάσει τα απαντά. «Ας είχες, νου, να μην με αφήσεις». «Α», λέει ο ψαράς, «παλιό ψαρό, τι να σε κάνω που με γέλασες?» Και τράβαγε τα γένια του και ο νους του δεν το χωράγε πως ένα τόσο δα ψαράκι τον είχε κοροϊδέψει. Δεν χάνει χρόνο και πάει παρακεί και φωνάζει το άλλο το ψάρι: «Μυαλό, μυαλό». Βγαίνει τότε το ψάρι από το νερό και δίχως να διστάσει τα αποκρίνεται: «Να έχεις μυαλό, να μην με άφηνες, τώρα είναι αργά». «Α», λέει ο ψαράς, «παλιό ψαρό, με γέλασες». Και τράβαγε ξανά τα γένια του και τα μαλλιά του. Μια και δυο πάει και στο σημείο που είχε συναντήσει το τρίτο ψαράκι και αρχίσει να φωνάζει: «Σουβλί, σουβλί, σουβλί, σουβλί, στην πλάτη σου να μπει και να μην βγει». Τα απάντησε τότε εκείνο. Είδε και από είδε ο καλός μας ο ψαράς και βρώμο πήρε βρώμο, άφησε γύρισε πίσω στο σπιτάκι του και άρχισε να τα ιστορεί όλα χαρτί και καλαμάρι στην κυρούλα του και λένε πως αφού ο φτωχός ψαράς κατάλαβε ότι τον είχα κοροϊδέψει, από τότε έβαλε μυαλό.
μήτε κι εγώ ήμουν εκεί, μήτε κι εσείς να με πιστέψετε. Μα είπαμε πολλά και σώνει, ας λαλήσει κι άλλο αηδώνει.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έχεις νιώσει ποτέ ότι σκέφτεσαι πάρα πολύ πριν από το διαγώνισμα? Σε κατατρώει το άγχος των εξετάσεων? Αντιμετωπίζεις κι εσύ το γραπτό σου ως εχθρό? Γεια σου! Είμαι η Άννα και αυτό είναι το «Όταν το μυαλό τρέχει» podcast. Εδώ μιλάμε για υγεία, ευεξία και γνώση, χωρίς φίλτρα και χωρίς καμία βιασύνη. Σήμερα θέλω να σου μιλήσω για το άγχος και πώς να το διαχειριστείς όταν είσαι μαθητής. Το άγχος των εξετάσεων συνιστά μία μορφή άγχους επίδοσης και ενεργοποιείται σε καταστάσεις υψηλής σημασίας και σχετίζεται με συγκεκριμένους νευροβιολογικούς μηχανισμούς. Τι εννοώ με αυτό? Όταν ο μαθητής αντιλαμβάνεται την εξέταση ως απειλή, κάτι που πλέον γίνεται πολύ συχνά καθώς τα πράγματα έχουν γίνει αρκετά πιεστικά και για τους μαθητές αλλά και για τους ίδιους τους γονείς, οι οποίοι πιέζουν με το δικό τους τρόπο το παιδί εξαιτίας του φόβου της αποτυχίας, βεβαίως, ενεργοποιείται η αμυγδαλή, εγκεφαλική δομή υπεύθυνη για την επεξεργασία του φόβου και του στρες, η οποία πυροδοτεί την απόκριση fight or flight, κάτι που πολλοί έχετε ήδη ακούσει. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην έκρηξη ορμονών στρες, όπως είναι η κορτιζόλη για παράδειγμα, οι οποίες αυξάνουν τη διέγερση του οργανισμού. Παράλληλα, η υπενεργοποίηση της αμυγδαλής μπορεί να μειώσει τη λειτουργικότητα του προμετωπιαίου φλοιού, ο οποίος είναι μια περιοχή που είναι καθοριστική για τη συγκέντρωση, τη λογική σκέψη και την ανάκληση πληροφοριών του ανθρώπου. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί το άγχος των εξετάσεων δεν υποδηλώνει έλλειψη ικανοτήτων, αλλά αντίθετα μπορεί να εμποδίσει την αποτελεσματική αξιοποίηση ήδη αποκτημένων γνώσεων που έχει αποκομίσει ο μαθητής. Σύμφωνα με τον νόμο Jackson Johnson, ένα επίπεδο άγχους μπορεί να ενισχύσει την απόδοση. Ωστόσο, όταν η διέγερση υπερφύει το βέλτιστο σημείο, η γνωστική λειτουργία του μαθητή τεράσεται και η απόδοση του μειώνει. Συνεπώς, γνωρίζουμε και κατανοούμε πως το άγχος δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, όπως λένε και οι ψυχίατροι, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας φυσιολογικής νευροβιολογικής αντίδρασης που καθίσταται δυσλειτουργική μόνο όταν υπερβαίνεται προσαρμοστικά της όρια. Τώρα, όσον αφορά την αντιμετώπιση του άγχους πριν από τις εξετάσεις, ο μαθητής πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει την προετοιμασία του διαβάσματος. Τι εννοώ με αυτό? Είναι σημαντικό αρχικά να διασπάσει τη μελέτη σε μικρότερα και διαχειρίσιμα τμήματα και να καταρτίζει σε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο δεν θα είναι υπερβολικά πιεστικό, αλλά θα λαμβάνει υπόψη τόσο την έκταση της ύλης που υπάρχει στο μάθημα, όσο και τον προσωπικό σου ρυθμό και τρόπο ζωής, καθώς είναι σημαντικό να διατηρείς μία ρουτίνα η οποία βοηθάει και εσένα αλλά και το γύρω περιβάλλον σου. Η πλήρης απομάκρυνση από την καθημερινότητα δεν ευδοεί καθόλου την απόδοσή σου. Αντίθετα, πρέπει να γνωρίζεις πως η διατήρηση των χόμπι και των δραστηριοτήτων σου σε συνδυασμό με μία προσαρμοσμένη αλλά και μία πιο στοχευμένη ενασχόληση με τα μαθήματα συμβάλλει στη διαχείριση του άγχους σου. Τώρα, κοίταξε να δεις πως έχει. Καθοριστικό ρόλο θα έλεγα εγώ πως διαδραματίζει επίσης η ξεκούραση, καθώς ο επαρκής ύπνος, όπως βεβαίων και οι ψυχίατροι, ενισχύει τη διαδικασία εδραίωσης των πληροφοριών στη μνήμη και επιτρέπει να λειτουργήσεις γνωστικά πιο αποτελεσματικά την επόμενη μέρα, δηλαδή την ημέρα της εξέτασης. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να φροντίζεις τη διατροφή σου ισορροπημένη και καλή, αποφεύγοντας την παράληψη γευμάτων και επιλέγοντας τροφές που υποστηρίζουν τη σωματική και την πνευματική αντοχή. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αποφυγή της σύγκρισης με τους άλλους, καθώς ο καθένας μας διαθέτει διαφορετικές ικανότητες και ακολουθεί τη δική του πορεία προς την επιτυχία. Τώρα, όσον αφορά την περίοδο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, αρχικά, όταν αντιλαμβάνεσαι τα πρώτα σημάδια άγχους, οφείλεις να επικεντρωθείς στη ρύθμιση της αναπνοής σου. Η συνειδητή, αργή και βαθιά αναπνοή συμβάλλει στη μείωση της σωματικής έντασης και στην αποκατάσταση της ψυχικής ισορροπίας. Τώρα, μέσω αυτής της διαδικασίας ενεργοποιείται το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο ευνοεί την ηρεμία και τη διάβγεια της σκέψης. Ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα εστιασμένης αναπνοής μπορούν να λειτουργήσουν σταθεροποιητικά. Υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα βιντεάκια ανεβασμένα στο διαδίκτυο, τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε για να βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να παίρνετε σωστά τεχνητές αναπνοής. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να οργανώνεις τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις τα θέματα της εξέτασης. Διάβασε προσεκτικά όλες τις εκφωνήσεις και απόφυγε βιαστικές ερμηνείες που συχνά ενισχύουν το αίσθημα του πανικού. Ξεκίνα από εκείνα τα ερωτήματα που σου φαίνονται περισσότερο οικεία. Καθώς αυτό θα βοηθήσει να δώσεις μια επιτυχή απάντηση, έτσι ώστε να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή σου και να μειώσεις σταδιακά το άγχος. Η στρατηγική αυτή θα βοηθήσει να αποκτήσεις έλεγχο της κατάστασης και να διαχειριστείς αποτελεσματικότερα τον διαθέσιμο χρόνο. Παράλληλα, είναι σημαντικό να ελέγχεις τον εσωτερικό σου διάλογο. Οι αρνητικές σκέψεις, όπως η αμφισβήτηση των ικανοτήτων σου ή η καταστροφολογική πρόβλεψη του αποτελέσματος, επιβαρύνουν σημαντικά τη συναισθηματική σου κατάσταση. Αντί αυτών, προσπάθησε μάλιστα να υιοθετήσεις μια ρεαλιστική και ενθαρρυντική στάση. Υπενθυμίζοντας τον εαυτό σου ότι έχεις προετοιμαστεί επαρκώς, αφότου έχεις κάνει την κατάλληλη προετοιμασία, και ότι η εξέταση αποτελεί μια διαδικασία αξιολόγησης, όχι έναν απόλυτο ορισμό της αξίας σου, όπως ανέφερα και πριν. Επιπλέον, αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης βιώσεις στιγμές νοητικού μπλοκαρίσματος, είναι σκόπιμο να κάνεις μια σύντομη παύση. Απομακρύνσου προσωρινά από το συγκεκριμένο θέμα και επέστρεψε σε αυτό αργότερα με καθαρότερη σκέψη. Η αποδοχή της στιγμιαίας δυσκολίας, χωρίς αυτοκατηγορία, συμβάλλει στη διατήρηση της ψυχραιμίας, κάτι που σίγουρα χρειάζεσαι εκείνη την περίοδο. Τέλος, οφείλεις να θυμάσαι ότι η εξεταστική διαδικασία αποτελεί μόνο ένα μέρος της μαθησιακής σου πορείας. Η διαχείριση του άγχους δεν συνίσταται στην πλήρη εξάλληψή του, αλλά στην ικανότητά σου να λειτουργείς αποτελεσματικά παρά την παρουσία του. Μέσα από την αυτογνωσία, την πειθαρχημένη σκέψη και τη συναισθηματική ανθεκτικότητα, μπορείς να μετατρέψεις το άγχος από ανασταλτικό παράγοντα σε κινητήρια δύναμη, ενισχύοντας όχι μόνο την απόδοσή σου, αλλά και τη συνολική σου στάση απέναντι στις προκλήσεις. Ολοκληρώνοντας αυτό το επεισόδιο, αξίζει να θυμάσαι ότι το άγχος δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά απόδειξη πως κάτι έχει σημασία για εσένα. Η παιδεία και γενικότερα η μάθηση δεν μετριέται μόνο με απαντήσεις και βαθμούς, αλλά με την ικανότητα να στέκεσαι ήρεμα απέναντι στην πρόκληση. Όπως έγραψε ο επίκτητος, δεν μας ταράζουν τα πράγματα, αλλά οι κρίσεις που κάνουμε γι' αυτά. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, προσπάθησε να βλέπεις κάθε εξέταση, όχι ως απειλή, αλλά ως μια ακόμη ευκαιρία.
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
3: Παιδιά, τα μάθατε?
4: Τι να μάθουμε?
3: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
4: Δηλαδή?
3: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
5: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
6: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.

Ράδιο Ακρίτες, ο δικός μας σταθμός, οι δικές μας στιγμές. Μακριά από εσάς, μα πάντα κοντά στις καρδιές σας.

0: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
1: Γιώργος Χατζαχαράκης.
2: Άγγελος Παπασφάκης.
3: Στέλιος Χατζάκης.
0: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
1: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
2: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περίπου 10 εξοκλήσια.
3: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
4: Σύντομη εκπομπή με παραμύθια και ιστορίες.

0: Ύστερα από ένα τέτοιο ταξίδι, και δεν σκεφτήκαμε καν να ρωτήσουμε τους εξωγήινους τι σημαίνει αυτή η λέξη που επαναλάμβαναν συνέχεια.
1: Παππού, παππού, έχουμε στοιχεία για την προέλευση της μαύρης τρύπας Κοναριμελένη,
2: είπε μπαίνοντας φουριός στο δωμάτιο ο εγγονός του.
1: Όπα, κάτσε, τι έχει συμβεί?
3: Λοιπόν, πριν από 40 χρόνια, δύο αστροναύτες, ο Τζόνσον Σμιθ και ο Χάρι Χέμς, ταξίδεψαν σε έναν άλλο πλανήτη που από ό,τι αποδείχτηκε είχε εξωγήινους οι οποίοι ζητούσαν όλο το νερό της γης. Τελικά οι άνθρωποι τους έδωσαν νερό από κομήτες και σώθηκαν. Όμως επειδή η γη είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τους εξωγήινους, υπήρξαν πολλές αλλαγές. Τελικά οι δύο αστροναύτες έγιναν συγγραφείς και τα εγγόνια τους συνέχισαν την πορεία τους. Να συνεχίσω?
1: Ναι, ναι. Άκου, παππού. Θα στείλουμε μια αποστολή να πάει να διερευνήσει τι συμβαίνει.
0: Τέλεια, τέλεια. Όμως τώρα πρέπει να τελειώσω το βιβλίο μου,
2: είπε και ξαναστρώθηκε στο γράψιμο. Και τότε του ήρθε μια ιδέα. Σηκώθηκε από την καρέκλα του και έστειλε μήνυμα στον Τζόνσον Σμιθ να το συναντήσει αμέσως στο πάρκο. Έτσι και έγινε.
3: Αγαπημένο μου φίλε.
0: Μα πώς μας διέφυγε από το μυαλό, πώς?
3: Χρόνια και ζαμάνια, βρε παλιόφιλε.
2: Πρακουτάλα, πρακουτάλα.
3: Είσαι καλά?
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια.
3: Τι συμβαίνει?
0: Ξεχάσαμε να ρωτήσουμε, τι σημαίνει πρακουτάλα?
2: Ξαφνικά φάνηκε στον ουρανό ένας εξωγήινος. Τους λέει. Και εξαφανίζεται. Και τότε στον ουρανό φάνηκε μια μαύρη τρύπα. Οι δύο αστροναύτες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους έκπληκτοι. Χωρίς να το πολυσκεφτούν, έδωσαν τα χέρια. Ήταν αποφασισμένοι πως θα ξεκινούσαν αυτό το ταξίδι με σκοπό να μάθουν τι σημαίνει η λέξη πρακουτάλα.
3: Χάρη, το ξέρεις πως δεν μπορούμε να φύγουμε κρυφά από τον πλανήτη?
0: Κάτι έχω στο μυαλό μου.
2: Μέχρι ωσότου ακούστηκε στις ειδήσεις το εξής.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο ρεπορτάζ μας. Είμαι η Αφρουλαρνή και σήμερα θα σας πω τα πιο συνταρακτικά νέα. Ο Τζόνσον Σμιθ και ο Χάρι Χέμς ξεκινούν σήμερα το ταξίδι τους για να ανακαλύψουν το μυστικό της μαύρης τρυπάς Κοναριμελένη. Θα μεταδοθεί ζωντανά η απογείωσή τους.
2: Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν το ταξίδι τους με προορισμό στην πραγματικότητα τον πλανήτη των εξωγήινων 626 FO.

0: Ύστερα από 2 χρόνια έφτασαν. Κατέβηκαν από την κάψουλα, πολύ ταλαιπωρημένοι.
1: Ή, ο κίτροπα, καλά ήρεμα, γύρω ξέκο, ρε, τσούκο.
0: Είπε έντονα, αγριεμένος, ένας ξεγίνος, με το που τους είδε.
2: Όχι, όχι, λάθος κατάλαβες.
0: Είπαν, σηκώντας τα χέρια ψηλά και απαντώντας τους χαμογελώντας, για να τον καθυσυχάσουν.
1: Ικού.
2: Ήρθαμε εδώ για να μάθουμε τι σημαίνει πρακουτάλα.
0: Ο καημένος ο εξωγήινος δεν ήξερε τι σημαίνουν όλα αυτά. Το μόνο που του είπε ήταν το όνομά του.
1: Καμπουχάμπα.
0: Και δείχνει τον εαυτό του.
2: Εμείς αστροναύτες.
0: Και έδειξαν και εκείνη τον εαυτό του.
2: Πρακουτάλα.
1: Α, πρακουτάλα, πρακουτάλα. Κοναρι μελάνι.
2: Τι είναι αυτό?
3: Η μαύρη τρύπα που μας έλεγαν τα εγγόνια μας.
2: Αχ, ευχαριστούμε. Τι θες, πες μας μόνο και θα σου το δώσουμε.
1: Παστίτσια.
3: Δεν ξέρουμε να φτιάχνουμε. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να πηγαίνουμε. Γκόμπλιν, γκόμπλιν, γκόμπλιν.
0: Είπε και τους μετέφερε κατευθείαν εκεί. Ωστόσο, τι απέγιναν οι εξωγήινοι από τον πλανήτη 626FO. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια που συνέβαιναν όλα αυτά, 2 από όλους αυτούς τους εξωγήινους, ο Κουλουγούλ και ο Γιλούμφα, ήταν οι καλύτεροι στο θέμα των διαστημόπλων.
1: Ακόρα κασαλά, Μικολαϊκοσίκο, του...
0: Τους είπε ο προϊστάμενος του γραφείου που δούλευαν. Αυτό σήμαινε πως έπρεπε να πάνε να επισκευάσουν ένα διαστημόπλιο το οποίο είχε χαλάσει. Έτσι πήγαν όμως. Επειδή ο Κουλουγούλ έμοιαζε αρκετά με το σκουντούφι από τα συμφάκια, σκόνταψε και πάτησε κάτι κουμπιά με αποτέλεσμα να προσγειωθούν στη γη. Δηλαδή με λίγα λόγια την πατήσανε.
4: Καλύτερα να πιούμε αυτό το ειδικό υγρό, ώστε να μεταμορφωθούμε σε ανθρώπους και να μην μας αναγνωρίσουν.
0: Είπε ο Κουλουγούλ, ύστερα από εντατικά μαθήματα ελληνικών που είχε κάνει στον πλανήτη του. Έλα όμως που τους έτρωγε περιέργεια για τα αεροπλάνα στη γη και δεν έχασαν ευκαιρία.
2: Ει, Κουλουγούλ, κοίτα αεροπλάνο! Άντε, τι περιμένεις, πάμε να το εξερευνήσουμε.
0: Και μαντεύτε τι είχε μέσα στο αεροπλάνο.
4: Ωχ, λίμα μου φαγίτα. Σου λένε το πλανήτη και κύριο εξεφό.
2: Ας το πάρω μου. Άστο καλύτερα, είδαμε και εσύ τι κατάφερες, το αναλαμβάνω εγώ.
0: Είπε ο Γιλούμφα και τους πλησίες.
1: Ακοταραμίκο.
0: Τσίριξαν οι εξωγήινοι με το που τους είδαν.
5: Ακοραμίκο!
0: Είπαν, που σημαίνει, ξέρετε τη γλώσσα μας.
1: Ακουπέντου μια μασιόπα!
0: Είπε Κουλουγούλ και σημαίνει, και εμείς εξωγήινοι είμαστε που χαθήκαμε.
2: Εξαδώνε.
0: Ξεφώνησε ο Γιλούμφα, που σημαίνει, και παγιδευτήκαμε τώρα στο σώμα αυτό. Ακούγοντάς το αυτό, ο σοφός των εξωγήινων εμφανίστηκε μπροστά τους με ένα βαζάκι.
2: Πιείτε και θα ξαναγίνετε εξωγήινοι.
0: Είπε στη γλώσσα τους και λίγο αργότερα επανήλθαν στο κανονικό τους σώμα. 2 χρόνια αργότερα και η ζωή στον πλανήτη 626FO κυλούσε σχετικά ομαλά. Ο Κουλουγούλ και ο Γιλούμφα έπαιζαν μπάσκετ, δηλαδή βουλκάρα σε εξωγενίστηκα με κάτι πάρα πολύ προκλητικούς τύπους, το Ζαριόν και το Κέλθα.
6: Ακούνε με τότε.
0: Τους είπαν με το που τους είδαν στον δρόμο. Η φράση αυτή σημαίνει: αν έχετε κότσια, έλατε να αναμετρηθούμε. Βλέπετε, οι 4 αντίπαλοι εξωγήινοι είχαν προηγούμενα, με βάση τον Κουλουγούλ.
4: Όταν ήμασταν πιο μικροί, είχαμε τσακωθεί για την Ρικουτακούτο, την πιο όμορφη κοπέλα με την οποία ήμουν ερωτευμένος και εγώ με τον Ζαριόν και τον Γιλούμφα και τον Κέλφο. Και μια μέρα έκανα την πρώτη κύληση. Γεια σου, κούκλα. Και τότε νευρία σου Ζαριών και ο Κέλθεν και από τότε έχουν πει θέλουν να μετρηθούν μαζί μας στο μπάσκετ.
2: Αχ, μανουλίτσα μου!
0: Ο αγώνας ξεκίνησε. Και όπως ήταν αναμενόμενο, οι αντίπαλοι νικούσαν 89-0. Νευρίασε το Κουλουγούλ και... Έτσι λοιπόν, κλέβει την μπάλα από τον Ζαριόν και από το κέντρο τριπλάρει απίστευτα την μπάλα, τους προσπερνά όλους και καρφώνει.
4: Ω ναι, είμαι φοβερός, είμαι τρομερός.
2: Κουλουγούλ, η μπάλα.
4: μπάλα φεύγει!
0: Χωρίς να το καταλάβουν, η μπάλα απομακρύνθηκε αρκετά χιλιόμετρα. Ο Κουρούλη και ο Γιλούμφα έτρεξαν να τη φτάσουν, όμως ήταν πια αργά. Την μπάλα την είχε ρουφήξει η μαύρη τρύπα, Κόναρ Μελένη. Σε αυτό το σημείο, οι δύο ιστορίες ενώνονται. Οι εξωγήινοι βρισκόντουσαν έξω από τη μαύρη τρύπα, όπως και οι αστροναύτες. Όταν συνειδητοποίησαν πως δεν ήταν πια μόνοι τους έξω από την Κόναρ Μελένη, έμειναν έκπληκτοι να κοιτάζονται μεταξύ τους.
5: Κουλγούλ, μας τραβάει η μαύρη τρύπα!
0: Όπως όλοι θα περιμέναν, μια μαύρη τρύπα θα τους εξαφάνιζε. Ωστόσο, όμως, η μαύρη τρύπα Κόναρ Μελένη τους μετέφερε σε έναν φανταστικό κόσμο. Ο Χάρι Χέμς, μάλιστα, γράφει αργότερα στο βιβλίο του.
3: Αυτόν τον κόσμο κανείς δεν θα μπορούσε να τον φανταστεί, ούτε στα πιο τρελά του όνειρα. Το χορτάρι ήταν από μαρσμέλο, τα λουλούδια από σοκολάτα, τα δέντρα, τα λεγόμενα λεπτόδέντρα, κρέμονταν λεφτά που μακάρι αυτό να υπήρχε στη γη. Τα σύννεφα ήταν από μαλλί τσιγριάς. Επίσης, στο πάτωμα υπήρχαν και χριστουγεννιάτικα λουφιντζούρια που ό,τι πληκτρολογούσε το πληκτρολόγιο που είχαν, φύτρουν από το πάτωμα. Οι κοναριμελενίτες είχαν χέρια και πόδια από κριτσίνη, σώμα από μπισκότο και κεφάλι κίντερ.
5: Αναρωτιέμαι γιατί αυτός ο πανέμορφος κόσμος είναι χωμένος σε μια μαύρη τρύπα.
0: Και τότε το έδαφος άνοιξε κάτω από τα πόδια τους και τους ρούφηξε. Ένα πέραντο σκοτάδι ήταν απλωμένο και διάσπορτα εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν κοναριμελενίτες. Ένας άφησε πίσω του ένα εισιτήριο.
5: Μα τι είναι αυτό?
3: Γράφει πως είναι ένα εισιτήριο για το τσίρκο.
2: Καλύτερα να μην αργούμε. Πάμε.
0: Όταν πια έφτασαν, έκατσαν στις θέσεις τους και περίμεναν.
4: Τι θα δούμε?
0: Είπε ο Κουλγούλ.
2: Νομίζω κανένας δεν ξέρει.
0: Έφτασε η ώρα για το πρώτο διάλειμμα.
2: Κοιτάξτε,
0: ξεφώνησε ο Τζόνσον.
2: Αυτός ο κοναριμελενίτης γράφει στην πλάτη του πρακουτάλα.
5: Και τι μας νοιάζει εμάς αυτό? Εμείς την μπάλα του μπάσκετ δεν ψάχνουμε?
0: Είπε ο Γιλούμφα.
3: Πάμε!
2: Μα...
0: Πήγαν στα αποδυτήρια και αντίκρισαν τον ίδιο κοναριμελίτη.
2: Τι ξέρεις εσύ για αυτή τη λέξη?
4: Εγώ! Τίποτα! Αλήθεια σας λέω!
0: Ωστόσο, έξω στη σκηνή, ένας θεατής έκανε μια σκηνοθετημένη τρομοκρατική επίθεση και όλοι οι υπόλοιποι θεατές έφυγαν. Εκείνος φόρεσε τη στολή του κλόουν για να φανεί πως είναι μέρος του τσίρκου και όλα αυτά μόνο και μόνο επειδή ήθελε να εμπιστευτεί στους δύο αστροναύτες όσα θα του πει για τον πρακουτάλα.
5: Ακούστε με,
0: τους είπε.
5: Κάνατε όλη αυτή τη διαδρομή για να μάθετε ένα πράγμα. Τι σημαίνει πρακουτάλα? Πρακουτάλα σημαίνει το γιν γιάνγκ. Το γιν γιάνγκ, για λίγους από εμάς που το γνωρίζουμε, σημαίνει τι θα απογίνουμε αφού πεθάνουμε. Η μαύρη πλευρά σημαίνει πως θα τριγυρνάμε μόνοι μας στο σύμπαν, για πάντα, χωρίς προϊόν. Και η άσπρη πλευρά σημαίνει πως θα βρισκόμαστε δίπλα στα άτομα που μας αγαπούν, χωρίς εκείνοι να μπορούν να μας δουν.
0: Με μιας βρέθηκαν πάλι στο σημείο που βρίσκονται στην αρχή.
4: Εμάς τώρα, γιατί μας το είπε αυτό?
0: Είπε ο Κουλγούλ που δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε.
5: Κουλγούλ, κοίτα, η μπαρόκα!
0: Είπε ο Γιλούμφα, εννοώντας την μπάρα του μπάσκετ.
2: Χάρη, το περίμενες ποτέ πως θα σήμαινε κάτι τέτοιο?
3: Όχι, επίσης, ποιος ήταν αυτός ο μυστηριώδης κύριος?
4: Τζόνσον και Χάρη, κοιτάξτε τι βρήκαμε!
2: Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό?
5: Ένα φίλτρο. Λέτε να μας βγάλει από εδώ πέρα.
0: Ο Γιλούμφα πήρε το φίλτρο και το έριξε μπροστά τους. Τότε εμφανίστηκε μια μαύρη τρύπα που λογικά θα τους οδηγούσε πίσω.
5: Τζόνσον, Χάρη, χαιρόμαστε που είμαστε μαζί σας και σε αυτό το ταξίδι.
4: Δεν θα σας ξαναδούμε ποτέ.
2: Μάλλον όχι.
3: Να ξέρετε, θα σας θυμόμαστε για πάντα.
0: Και έτσι χωρίστηκαν μεταξύ τους και ο καθένας επέστρεψε στο σπίτι του με τις απαντήσεις που ήθελε ή έστω με την μπάλα του μπάσκετ.
5: Παππού, γυρίσατε πίσω,
0: είπαν τα εγγόνια τους.
5: Ποιο ήταν το μυστικό τελικά της μαύρης τρύπας, Κόναρ Μελένη?
0: Οι δύο αστροναύτες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους.
7: Πρέπει να βρείτε μόνοι σας τι σημαίνει.
0: Δύο χρόνια αργότερα, ο Τζόνσον και ο Χάρη βρίσκονται στο νοσοκομείο, στο διπλανό δωμάτιο. Ήταν ετοιμοθάνατοι. Όμως ήταν και εκεί μαζί. Δεν θυμόντουσαν πολλά, εκτός από ένα πράγμα που πάλεψαν σχεδόν όλη τη ζωή να μάθουν. κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. Η ίδια σκέψη κυριαρχούσε στο μυαλό τους.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σε άγνωστο site να μπω χωρίς άδεια από το γονιό?
5: Όχι!
6: Ανεβάζω τίποτα προσωπικό όπως εδώ ή αριθμό?
5: Όχι!
7: Ελέγχω πάντα ό,τι βρω, αν είναι αληθινό?
5: Ναι!
8: Για ασφάλεια στο διαδίκτυο,
9: σίγματα φένα πρώτο δημοτικού σχολείου Φλόρινας.

0: δικαίωμα.
1: Μια λέξη μικρή.
0: Μια λέξη τόσο απλή.
1: Μα τόσο σημαντική. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη ζωή,
2: στην ελευθερία,
3: στην ισότητα,
4: στη δικαιοσύνη,
5: στην εκπαίδευση,
6: στην ιδιωτικότητα,
7: στην εργασία,
8: στην ελευθερία σκέψης και έκφρασης,
9: στην ιδιοκτησία.

0: εσείς μεγάλοι, ξεχνάτε και τα παιδιά έχουν δικαιώματα.
1: Δικαιώματα των παιδιών.
2: Στον ελεύθερο χρόνο,
3: στο παιχνίδι,
4: στην ασφάλεια,
5: στο όνομα και στην ηθαγένεια.
6: Στην οικογένεια.
7: Όχι στις διακρίσεις.
8: Όχι στην παιδική δουλεία.
9: Όχι στην εκμετάλλευση.
10: Όχι στην παραμέληση.

0: Όλοι διαφορετικοί.
1: Σεβαστείτε τα δικαιώματα των συνανθρώπων σας.
0: Σεβαστείτε τα δικαιώματα των παιδιών. Θα δείτε, ο κόσμος μας θα γίνει καλύτερος.
2: Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Οι μέρες που περνούσαμε μαζί ανήκουν σε μια ξένια στη σιωπή.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το ιντερνετικό μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Προχθές είδα στο δρόμο ένα πρόσφυγα να κοιμάται. Άραγε, υπάρχει κανείς που τον θυμάται?
3: Κι αν ζω μακριά, μοιάζομαι ακόμα.
4: Είμαστε όλοι άνθρωποι ίσης αξίας.
3: Μέσα σε μια τσάντα βάζω όλες μου τις αναμνήσεις.
5: Χιλιάδες πρόσφυγες ζητάνε απεγνωσμένα βοήθεια. Ανοίξτε λοιπόν την ψυχή σας και ακούστε τους.
6: Έχασα τον κολλητό μου. Δεν ξέρω αν θα τον ξαναβρω. Έχασα την αδελφή μου. Δεν ξέρω αν θα την ξαναβρω. Έχασα τον πατέρα μου. Δεν ξέρω αν θα τους ξαναβρω. Και το χειρότερο είναι πως έχασα την ελπίδα μου. Άραγε, θα την ξαναβρω.
4: Ζω σε έναν εφιάλτη. Θέλω να ξυπνήσω και να μην υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Πού είναι η δική μου? Πού είναι το φως? Πού είναι η χαρά?
5: Στη χειρότερη στιγμή της ζωής μου, ελπίζω. Όσο ελπίζω, τίποτα δεν έχει χαθεί.
6: Μεγάλος πόνος. Μεγάλος φόβος. Μεγάλη δυστυχία.
4: Όλα γύρω μου χάνονται. Με ποια αφορμή να χαμογελάσω?
5: Πονάνε, διψάνε, πεινάνε, τραυματίζονται, κινδυνεύουν. Αυτοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Εσύ όμως μπορείς.
7: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Σύντομη εκπομπή με παραμύθια και ιστορίες.
8: Καλώς ήρθατε στο μαθητικό ραδιόφωνο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ρεοκάστρου. Είμαι η Θεοκτίστη και ακούτε την εκπομπή Μύθι Μύθι Παραμύθι, το Κουκί και το Ρεβίθι. Μαζί μας έχουμε την Κατερίνα που διαβάζει το παραμύθι της.
9: Τίτλος: Ποιος είναι ο αρχηγός? Συγγραφέας: Μαρία Παπαγιάννη. Εκδόσεις: Πατάκι. Γεια σας, είμαι ο Πέτρος. Τα αδέρφια μου είναι ο Ηλίας ο μικρότερος και ο Παναγιώτης ο πολύ μικρότερος. Από την ώρα που ήρθαν οι δύο σπόροι στο σπίτι όλα άλλαξαν. Παλιά ήταν όλα για μένα. Τώρα όλα είναι στα τρία. Ευτυχώς που παραμένω μεγαλύτερο.

0: τα ζουν, εκείνοι όχι. Όμως δεν το λέω και εκείνοι δεν το ξέρουν και δεν πρέπει να το μάθουν. Οι σπόροι με ακολουθούν παντού και κάνουν αυτό που τους λέω. Όπως σήμερα που παίζαμε στην αυλή. Κάποιος κακός μπήκε στο σπίτι, κρυφτείτε, τους είπα και γύρισε στο σπίτι. Το δωμάτιο ήταν μόνο δικό μου. Τα παιχνίδια, τα βιβλία, τα πάντα. Έπαιξα ως που βαρέθηκα μόνος. Η μαμά μας φώναξε για τα βασικά, μπάνιο, γάλα, ύπνο. Πού είναι τα μικρά, δεν ξέρω. Η μαμά έψαξε παντού, ήταν καλά κρυμμένα, τους μάλωσε, αλλά οι σπόροι δεν με μαρτύρησαν. Έφυγε, ποιος ο κακός, ναι αύριο θα παίξουμε όλοι μαζί και αν ξανάρθει εγώ είμαι εδώ, για να μην ξεχνάμε ποιος είναι ο αρχηγός τέρας.
1: Ακούσατε ένα επεισόδιο της εκπομπής «Μύθι, μύθι, παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι» του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ρεοκάστρου, Ευαγόρας Παλικαρίδης.
2: Η ώρα της παραμυθούπολης! Μόνο στο European School Radio!

0: Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών της 6ης τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε έναν τόπο που έγραψε ιστορία και έγινε σύμβολο θάρρους. Πρόκειται για το χειρό Ρούπελ. Ας το ανακαλύψουμε μαζί.
1: Το χειρό Ρούπελ βρίσκεται στα βόρεια σύνορά μας, κοντά στη Βουλγαρία.
2: Ωραία, δεν φαντάζομαι πόσο κοντά είναι στα σύνορα.
3: Φαίνεται τόσο στρατηγικό.
1: Ήταν μέρος της γραμμής μεταξά και φτιάχτηκε να προστατεύει τη χώρα μας.
3: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό ήταν τόσο σημαντικό.
0: Η κατασκευή του έγινε με μεγάλη μυστικότητα και οι εργάτες ήρθαν από μακριά, ούτε που ήξεραν που δούλευαν.
4: Ακριβώς, ήταν σαν μια μυστική αποστολή. Έτσι, κανείς δεν μπορούσε να μάθει το μυστικό της αποθεσίας.
0: Το χειρό είχε υπόγεια στοές μήκους αρκετών χιλιομέτρων
5: και ήταν 20 έως 30 μέτρα κάτω από τη γη για να είναι ασφαλείς οι στρατιώτες.
0: Κάλυπτε μεγάλη έκταση και έμοιαζε με έναν υπόγειο λαβύρινθο.
5: Wow, σαν να περπατάς σε μια μικρή πόλη κάτω από το βουνό.
2: Μπορούμε να το φανταστούμε σαν υπόγειο μετρό.
3: Ναι, με σύραγγες και σταθμούς. Αλλά αντί για τρένα, κινούνται στρατιώτες.
2: Και ήταν μια ολόκληρη υπόγεια πόλη μέσα στο βουνό.
3: Φανταστείτε να περπατάς εκεί μέσα. Θα ήταν εντυπωσιακό.
6: Το 1941 οι Γερμανοί επιτέθηκαν.
7: Οι Έλληνες στρατιώτες αντιστάθηκαν με γενναιότητα.
6: Πραγματικά γενναίοι. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη δύναμη ψυχής τους.
8: Εκείνη την εποχή υπόθηκε μια φράση που έμεινε στην ιστορία.
9: Τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται. Δείχνει το θάρρος και την αποφασιστικότητα των υπερασπιστών.
10: Σαν να λένε, μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.
0: Το Ρούπελ μας θυμίζει την αξία της ελευθερίας
11: και τη σημασία της ειρήνης.
12: Σωστά, και μας δείχνει
13: πόσο σημαντική είναι η συνεργασία.

0: Κάπου εδώ τελειώνει η σύντομη περιπλάνησή μας στην ιστορία.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας ακολουθήσετε.
0: Έως την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: κρύβεται μεγάλη φίλη.
1: Καλώς ήρθατε σε ένα μικρό podcast.
2: Κάτι σημαντικό.
3: Για τα στήματά μας.
4: Ξέρετε, όλοι έχουμε μια καρδιά.
5: Στη μέσα ζουν πολλά συναισθήματα.
6: Άλλα είναι χαλούμενα, άλλα είναι δύσκολα.
7: Όλα έχουν κάτι να μας πούν.
8: Σήμερα θα ακούσουμε μια μικρή ιστορία.
9: Μια ιστορία για μια καρδιά.
4: Που έμαθε ότι όλα τα συναισθήματα έχουν θέση.
10: Ελάτε λοιπόν.

0: κερνά καιρό ήταν μια καρδιά που δεν ήξερε πώς να νιώσει. Και ένιωθε άδεια και ξεχάσει τα χρώματα της η καρδιά.
1: Κανείς δεν μου μιλά, κανείς δεν γελά. Πού είναι τα χρώματά μου?
2: Εγώ είμαι χαρά. Μπαίνω στην καρδιά όταν γελάς.
3: Παίζεις με φίλους όταν τραγουδάς.
4: Ευχαριστώ χαρά, φώτισες λίγο τον κόσμο.
5: Εγώ είμαι η Λύπη. Μερικές φορές έρχομαι κι εγώ.
6: Όταν κάνω τι σε πονά, σου θυμίζω να κλαις, να νιώσεις καλύτερα.
7: Και εσύ χρειάζεσαι λύπη μου, για να καταλαβαίνω τη χαλά.
8: Είμαι ο θυμός, γνωρίζω δυνατό το κάτι είναι άδικο.
9: Θέλω να φυσάω βαθιά.
10: Μας βολεί να γίνει
11: Ζήνα.
12: Να τον ακούσουμε προσοχή.
13: Είμαι ο φόβος. Μελικέ φορέ σε κάνω να κλείβεσαι.
14: Αλλά είμαι εδώ για να σας προστατεύω.
15: Όλοι χρειαζόμαστε λίγο φόβο.
16: Είμαστε πίσω.

0: στις αγκαλιές, χαμόγελα, καλές πράξεις.
1: Είμαι ηρεμία. Με όταν λες όλα θα πάνε καλά.
2: Όλα η καρδιά μου είναι γεμάτη. Όλα τα χρώματα μαζί.
1: Το ουράνιο τόξο το συναισθημά.
2: Η ψυχική υγεία
3: είναι σαν το ουράνιο τόξο.
2: Λίγη χαρά, λίγη λύπη.
3: Λίγη αγάπη, λίγη ηρεμία.
4: Όλα χρειάζονται.
5: Για να είμαστε καλά μέσα μας.
6: Αγαπώ, μιλώ.
7: Καδά μου
8: είναι γελία.

0: σκέφτεσαι. Και κάπως νιώθω σήμερα. Μπορεί να νιώθεις χαρά.
1: Μπορέσα να νιώσεις λύπη.
0: Ίσως θυμό ή φόβο.
2: Και ξέρεις κάτι.
0: Όλα είναι εντάξει.
2: Ψυχική υγεία σημαίνει.
0: Πάμε για ό,τι νιώθουμε. Να ζητάμε βοήθεια.
3: Να φροντίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους.
4: Αν κάτι σε δυσκολεύει,
5: μπορείς πάντα να το πεις.
0: Σε ένα φίλο. Σε έναν γονιό.
1: Σε μια σας γάλα.
3: Γιατί όταν μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας,
0: η καρδιά μας γίνεται πιο δυνατή.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Σαΐνια, διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα σας. Ακούτε την ομάδα Μικρή Θεατρίνη.
3: Είμαστε οι μαθητές της δευτέρας τάξης του Γυμνασίου Πολυγύρου.
4: Μαρία Βελέζη.
5: Νίκος Διάκος.
6: Λιδία Κιτσούλη.
7: Πινελόπη Μπασλή.
8: Πινελόπη Τσιτσάνη.
3: Και Άννα Τσερκέζογλου.
8: Στα πλαίσια μιας δράσης του σχολείου μας, ετοιμάσαμε για σας αυτή την εκπομπή.
5: Και έτσι θα σας κρατήσουμε για λίγο συντροφιά με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
4: Γεια σας! Είμαστε οι μαθητές της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Νέων Μαλγάρων.
9: Και αυτή είναι η σειρά podcast με θέμα τον εθισμό στο διαδίκτυο. Μια προσπάθεια που δημιουργήσαμε στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026 στο European School Radio.
10: Ελάτε να μάθουμε πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με μέτρο
9: για να μην χάνουμε ούτε στιγμή από την πραγματική ζωή.
2: Γιατί το μυστικό είναι η ισορροπία!
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
5: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
9: Σίγουρα έχετε ακούσει για το Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
5: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
9: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
5: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της Τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
9: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
5: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio, the best radio in the country.
2: Τι in the country, ρε, in Europe.
3: Τι λες τώρα,

0: Παίζουμε παιχνίδια για την ηλικία μας.
1: Δεν στέλνουμε αρχήμες φωτογραφίες που συναχωρούν τους άλλους και τους φοβίζουν.
2: Να μην επικοινωνούμε στο διαδίκτυο με ανθρώπους που δεν ξέρουμε και να μιλάμε ευγενικά και όμορφα.

0: Έχεις σκεφτεί ποτέ πως οι μικρές βάρκες που μεταφέρουν καθημερινά πρόσφυγες μεταφέρουν και ένα σωρό όνειρα, οράματα, συνήθειες και επιθυμίες?
1: Πολλές φορές στήχωσε το μυαλό μου αυτή η σκέψη.
2: Πέθανε η ψυχική γαλήνη αυτών των ανθρώπων, όχι μόνο εξαιτίας του πολέμου, αλλά και εξαιτίας της αναγκαστικής απομάκρυνσής τους από την πατρίδα.
1: Όμως, οι πρόσφυγες αναζητούν ένα καλύτερο αύριο. Ας συμβάλλουμε όλοι με κάθε τρόπο.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Είμαι φίλη.
3: Είσαι δώρο.
4: Είσαι φίλη.
5: Είμαι αγάπη.
6: Είμαι φίλη.
7: Είσαι δύναμη.
8: Είσαι φίλος.
9: Είμαι στήριγμα.
10: Είμαι φίλος.
11: Είσαι βοηθός.
12: Είσαι φίλος.
13: Είμαι αδερφός.
14: Τόσο μαζό. Καρδεσίνε.
0: Ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

βρεις το δίκαιο μέσα από ένα στόχο στον αέρα θα είναι ίδιο όμως αργά. Γιατί θα έχουν χαθεί τόσοι από τη μόλυνση, από τη μόδα, από μια ισχυρή δόση. Από τον πάτο στην κορφή, αυτή η ζωή βρωμάει. Και ξέρω πώς να επιβιώρω, γιατί έχω γίνει το μάρι. Κατάλαβε το μάνα, δεν γυρίζω πίσω, δεν θα την άξω. Μα ούτε και έτσι θα τα αφήσω. Η οργή είναι ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Αυτές τις μέρες πρέπει να φωνάζει δυνατά. Μεταίζουν βλακίες και περιμένουν να χωνέψω. Κοιτάζω τον κόσμο, δεν ξέρω τι να πιστέψω. Μα ο Θεός είναι δυνατός, μου ανοίγει τα μάτια να σ' αγαπώ πιο πολύ. Να σε φυλάω από την κάκια, μην αφήσει τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Τους φόβους σε τρέφουν να τους κάνεις κάτι άλλο, κάνε τους πίεση. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην γυρνάς την πλάτη. Μίζε στο ψέμα, πολέμησε το άδικο κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά και μην γελάς με ηλίθια αστεία.

πας λίγο πιο πέρα θα είναι ίδιο όμως αργά. Γιατί θα έχεις διώξει άλλους από μια θέση στη ζωή, από τον πλανήτη Γη. Μια γελάδα σε μια φύσα, στέκει μολυσμένα τα ανακλάτα στα γυαλιά σου. Και μετά από λίγο φεύγεις, ο χρόνος σου τελειώνει. Λες σε μέρα αυτή πάει, μα ο χρόνος επιστρέφει και εσύ λες τα ίδια πάλι. Λες τώρα μπορώ να αλλάξω, μα είναι ήδη αργά. Και αφήνεις τη ζωή σου να πνίγει στα ρηχά. Οι πιο πολλοί αποφεύγουν να σε κοιτάξουν στα μάτια, στο πίσω κάθισμα ρηστρούν και πνίγουν τα δάκρυα. Μην αφήσεις τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Τις φόβους που σε τρέφουν να τους κάνεις κάτι άλλο, κάνε τους πίεση. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην γυρνάς την πλάτη. Μίζε στο ψέμα, πολέμησε το άτομο κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά και μην γελάς με ηλίθεια.

πάντα μπορείς να βρεις αυτό που ζητάς. Τα σκουπίδια βρίσκουν τα σκυλιά φαγητό. Τις περιοχές αυτές τις προστατεύει ο Θεός. Όπως τους άρρωστους, τους άστεγους και όσους στο μέλλον. Αυτούς που αγαπούν και πιστεύουν, φιλιάς θέλω. Τώρα που τα σύννεφα προς τα βορρά φεύγουν. Και χιλιάδες παιδιά σε αυτόν τον κόσμο μεγαλώνουν. Ρίχνοντας το βλέμμα τους σε πλαστικά καλώδια. Σε κτίρια, σε φώτα ή σε γυμνασμένα πόδια. Μην αφήσεις τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Τις φόβους σε τρέχουν να τους κάνεις κάτι άλλο, κάνε τους πίεση. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην γυρνάς την πλάτη. Μην ζεις το ψέμα, πολέμησε το άδικο κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά και μην γελάς με ηλίθια αστεία.

0: 5:55 το πρωί. Δεύτερο διάλειμμα. Η ώρα που περιμένουν όλοι να τα πούνε με τους φίλους τους μετά από 2 ώρες μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Μια κανονική ημέρα στο γυμνάσιο. Οι μαθητές του ΓΑΜΑ 5 ανοίγουν τις τσάντες τους, γελάνε, μιλάνε. Όλοι εκτός από τη Μαρία, που ανοίγοντας την τσάντα της διαπιστώνει ότι η αραβική της έχει εξαφανιστεί.
1: Όχι, Θεέ, όχι.
2: Τι έγινε, ξέχασε το κινητό σου?
1: Όχι, κάτι χειρότερο. Λείπει η αραβική μου.
2: Χάθηκε φαγητό. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Λες να την πήρε κάποιος.
1: Μα ποιος θα το έκανε αυτό και γιατί?
2: Δεν ξέρω, ίσως για να ζητήσει λίτρα.
3: Εγώ πάντως, παιδιά, έφερα μήλο. Δηλώνω αθώος. Μας έχει πει και ο coach να κάνουμε διατροφή.
2: Μη με κοιτάς εμένα, ο υδατάνθρακας παχαίνει και το απεχθάνομαι αυτό ήου.
4: Εγώ έφαγα κουρασάν. Το ξέρεις ότι είμαι γλυκατζού.
0: Μήπως όλοι είχαν κάτι να κρύψουν? Μήπως την κούρασή τους, γιατί τα φορτωμένα προγράμματά τους ήταν κοινό μυστικό? Μήπως αυτό το μυστικό θα ήταν το κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης?
1: Δεν το πιστεύω. Τρέχω όλη μέρα. Αγγλικά, χορό, διάβασμα. Δεν αντέχω άλλο. Και αυτή η αραβική ήταν η μόνη μου παρηγοριά. Το μόνο πράγμα που θα έτρωγα μέχρι τις 4.
2: Μήπως να εξετάσουμε την πιθανότητα να την ξέχασα στο σπίτι?
1: Αποκλείεται. Να ξεχάσω τον μπουφάν μου, γίνεται. Να ξεχάσω την τσάντα με τα βιβλία μου, επίσης γίνεται. Να φύγω χωρίς αραβική, αποκλείεται.
2: Μήπως την έφαγες και το ξέχασες?
1: Αποκλείεται, σου λέω. Θα το θυμόταν το στομάχι μου. Τελικά, σε τι κοινωνία ζούμε? Δεν μπορούμε να πιστευτούμε κανέναν πια.
0: Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας ύποπτος θόρυβος. Κράτς, κρούτς και μασουλήματα. Γύρισαν όλοι και είδαν το Γιάννη να μασουλάει με ύφος ένοχο. Έπεσε μια παγερή σιωπή. Ο Γιάννης, βλέποντας όλα τα βλέμματα καρφωμένα επάνω του, σταμάτησε να μασάει και είπε μπουκωμένος.
5: Ρε παιδιά, εγώ το πήρα. Μου το έδωσε Μαρία. Πεινούσα. Θα φύγω κατευθείαν για φροντιστήριο. Και έχω και πνευμόνωση 6 με 7.
6: Ω, 6 με 7!
0: Όλη η τραγική αλήθεια αποκαλύφθηκε. Όχι στον εκτόρυφο της αστυνομικής διεύθυνσης, όχι στο τρίτο ανακλητικό γραφείο, αλλά σε μία τάξη του γυμνασίου.
1: Πότε στο έδωσα?
5: Θα με τρελάνεις. Σε ρώτησα και μου είπες ναι.
1: Ω, έχεις δίκιο. Το ξέχασα τελείως. Έχω τόσο άγχος για το διαγώνισμα της βιολογίας, τόσο που ξέχασα και το όνομά μου.
3: Από ό,τι φαίνεται, η αιτία της τραγωδίας δεν είναι η αραβική.
2: Η αιτία που κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι που δεν μιλάμε μεταξύ μας.
1: Μα πότε να προλάβουμε? Όλοι τρέχουμε και δεν υπάρχει χρόνος. Διαγωνίσματα, φροντιστήρια, προπόνηση και όλοι όλο κάτι ζητάνε. Οι γονείς καλούς βαθμούς.
2: Οι καθηγητές καλούς βαθμούς και καλή συμπεριφορά.
3: Οι προπονητές να είσαι στην ώρα σου και να τα δίνεις όλα.
7: Και εμείς τι θέλουμε?
1: Να κοιμηθούμε.
2: Να βγούμε.
3: Να δούμε τη σειρά μας.
7: Να φάμε μια ραβική, ρε μπρο. Να ζήσουμε τέλος πάντων.
1: Να σας πω, τώρα βάλτε από ένα 50 λεπτό καθένας να πάρουμε στη Μαρία με ραβική από το κυλικείο.
0: Η υπόθεση της εξαφανισμένης αραβικής. Ένα true crime χωρίς έγκλημα. Μια ευκαιρία για κουβέντα.

0: Ο ελεύθερος χρόνος, το άγχος και οι υποχρεώσεις επηρεάζουν πολύ την καθημερινή ζωή των εφήβων.
1: Σε έρευνα του 2024 των Μιλωνά και συνεργατών σε μαθητές της πρώτης λυκείου, το 71% είπε ότι κοιμάται μόνο 5 έως 7 ώρες την ημέρα, κάτι που δείχνει ότι οι περισσότεροι δεν ξεκουράζονται αρκετά.
0: Όταν ρωτήθηκαν αν δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, πάνω από τους μισούς απάντησαν ναι.
2: Όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο, πάνω από το 66% δήλωσε ότι έχει περισσότερο από 3 ώρες ελεύθερου χρόνου μόνο το Σαββατοκύριακο.
0: Οι έφηβοι έχουν πολλές υποχρεώσεις και γι' αυτό ο ελεύθερος χρόνος τους είναι περιορισμένος, κυρίως τις καθημερινές.
3: No, God!
0: Σχεδόν όλοι οι έφηβοι χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο και οι περισσότεροι από τους μισούς παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια πριν ξεκινήσουν το διάβασμα. Πολλοί έφηβοι επίσης βιώνουν έντονο σχολικό άγχος, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την υγεία, την ψυχολογία και τις σχέσεις τους.
1: Σε έρευνα του 2022 των Μουστάκα και συνεργατών του Πανεπιστημίου Αθηνών για το σχολικό άγχος, φάνηκε ότι τα κορίτσια νιώθουν περισσότερο άγχος από τα αγόρια. Το 87,5% των μαθητών παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα, ακόμη και τα Σαββατοκυριακά ή στις διακοπές.
2: Συνοψίζοντας, οι έφηβοι έχουν πολλές
4: υποχρεώσεις,
2: λίγο
4: ύπνο
2: και συχνά νιώθουν έντονο άγχος για το σχολείο. Ο ελεύθερος χρόνος τους είναι
4: λίγος,
2: ενώ η πίεση για καλούς βαθμούς
4: τεράστια.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

Σβήστε τον φόβο από την οθόνη. Σειρά εκπομπών για την ασφάλεια στο δίκτυο. Ραδιοκομίτες, το ραδιόφωνο που ακούει τα παιδιά. Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας.

0: Γεια σας!
1: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
2: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
0: Είμαστε οι Schoolgans.
5: Καθίσου εδώ!

0: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
1: Γιώργος Κατεγαράκης.
2: Άγγελος Παπασφάκης.
3: Στέλιος Χατζάκης.
0: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
1: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
4: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περίπου 10 εξοκλήσια.
3: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Όνομα, διένδυση, μα και κινητό.
4: Όνομα, διένδυση, μα και κινητό.
3: Δεν κάνει τα στοιχεία μου, να κοινοποιώ.
4: Δεν κάνει τα στοιχεία μου, να κοινοποιώ.
5: Δημοτικό σχολείο Μελίτης, Φλόρινα, Ελλάδα.

0: τύμπανα του πολέμου σας.
1: Δεν θα δανείσω ούτε την ψυχή, ούτε τα κοκαλά μου στα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω στο ρυθμό σας. Το ξέρω αυτό το ρυθμό. Είναι άψυχος.
0: Δεν θα σκοτώσω για σας και κυρίως δεν θα πεθάνω για σας.
1: Δεν θα θρυνήσω το θάνατο, ούτε με αυτοκτονία ούτε με δολοφονία. Δεν θα σταθώ στο πλάι σας, ούτε θα χορέψω με τις βόμβες σας επειδή όλοι οι άλλοι χορεύουν.
0: Όλοι κάνουνε λάθος.
1: Η ζωή είναι δικαίωμα, ούτε είναι εξασφαλισμένο ή απλό. Δεν θα ξεχάσω από που προέρχομαι.
0: Θα φτιάξω το δικό μου τύμπανο.
1: Συγκεντρωθείτε γύρω μου και το τραγούδι μας θα γίνει χορός. Το βουητό μας θα γίνει την πανοκρουσία.
0: Δεν θα με ξεγελάσετε.
1: Δεν θα δανείσω το όνομά μου, ούτε το χτύπο μου στο ρυθμό σας. Θα χορεύω. Και θα αντισταθώ. Και θα χορεύω.
0: Και θα παραμείνω σταθερός.
1: Και θα χορεύω.
2: Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας.
0: Αυτό το καρδιοχτύπι είναι πιο δυνατό από το θάνατο.
1: Αυτό το καρδιοχτύπι είναι πιο δυνατό από το θάνατο.
3: Αυτό το καρδιοχτύπι είναι πιο δυνατό από το θάνατο.
4: Το χτύπι!

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Μαγδαληνή, είσαι ένα από τα σημαντικότερα άτομα στη ζωή μου. Χωρίς εσένα, δεν θα ήξερα τι να κάνω. Σε ευχαριστώ που με θες για φίλο σου και με αποδέχεσαι όπως είμαι.
2: Ιακώβε, εγώ σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι πάντα δίπλα μου και αναγνωρίζεις την αξία της φιλίας μας. Δεν πρόκειται να μας χωρίσει κανένας.
1: Κανένας.
2: Κανένας. Είμαστε σαν την Πόνη και τον Κνάι.
1: Τι νομίζεις πως κάνεις?
3: Τι σου έχω κάνει, γιατί με τράβηξες?
1: Μας χάλασες τη φιλία.
3: Μα τι λες τώρα, βρε Ιάκωβε?
1: Μας το παίζεις κι αν ήξερε. Τώρα θα δεις. Ήριδα, συγγνώμη.
2: Ήριδα, είσαι εντάξει?
3: Πάμε να φύγουμε. A few
2: moments later. Τι έχει πάθει?
3: Νομίζω ότι τον έχει πειράξει που ξαφνικά σταμάτησε να του μιλάς, ενώ ήσασταν αχώριστη.
2: Δίκιο έχεις. Να του μιλήσουμε αύριο στο σχολείο. Για να είμαι ειλικρινής, μου έχει λείψει η παρέα του. Θέλουμε να σου μιλήσουμε. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί μόλις έκανα μια καινούρια φίλη, σε ξέχασα.
1: Κι εγώ θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί δεν σας είπα πως ένιωθα. Ήταν λάθος μου που τα κράτησε όλα μέσα μου, μέχρι που ξέσπασα. Συγγνώμη.
2: Προτείνω να γίνουμε το καλύτερο τρίο στον κόσμο. Οι τρεις σωματοφύλακες.
3: Δύσκολα βρίσκει κανείς φίλους σαν εσάς.
2: Χαίρομαι που είστε πάντα δίπλα μου.
1: Ο φίλος είναι πάντα δίπλα σου και το αποδεικνύει κάθε μέρα.
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
4: Θέλετε να κάνετε μια εκδρομή?
5: Ελάτε στην Εύβοια.
4: Στη βόρεια μεριά, οι καταράκτες του Δρυμώνα.
5: Με το πολυθωμένο δάσος δίπλα του.
4: Στο χωριό Κερασιά.
5: Στη νότια μεριά, το φαράγγι Δημοσάρι.
4: Και στο κέντρο η Χαλκίδα.
5: Με τα τρελά νερά τη.
6: Επιδεσμένη από φεγγάρι.
5: Η Έλξη του αλλάζει τη φορά του.
4: 6 ώρες πάνω, 6 ώρες κάτω.
5: Απίστευτο φαινόμενο, περίπου.
7: Εύβοια εκπληκτική. Χαλκίδα μαγική. 21ο Δημοτικό. Σχολείο μοναδικό.
5: Ζωή.
4: Λένα.
5: Βγαίνει.
4: Εφετηλία.
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Albums.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο στην καθημερινότητά μας, την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ότι ένας υπολογιστής ή ένα πρόγραμμα μπορεί να σκέφτεται, να μαθαίνει και να λύνει προβλήματα με τρόπο παρόμοιο με τον άνθρωπο.
2: Τη συναντάμε παντού, στο κινητό μας, στις εφαρμογές, στα παιχνίδια, αλλά και στο σχολείο.

0: υπάρχουν σημαντικά ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης. Ας δούμε πρώτα τα καλά. Πώς μας βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Στο σχολείο μπορεί να μας εξηγεί δύσκολα μαθήματα, να μας βοηθά να οργανώνουμε το διάβασμά μας ή να βρίσκουμε πληροφορίες πιο γρήγορα.
2: Στην ιατρική βοηθά τους γιατρούς, στις μετακινήσεις κάνει τα ταξίδια πιο ασφαλή και στην καθημερινή ζωή μας εξοικονομεί χρόνο.
0: Με σωστή χρήση, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο μάθησης.

0: Όμως υπάρχει και άλλη πλευρά.
1: Αν οι μαθητές βασίζονται μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να σταματήσουν να σκέφτονται μόνοι τους.
2: Για παράδειγμα, όταν μια εργασία γίνεται από πρόγραμμα και όχι από τον ίδιο τον μαθητή, η μάθηση χάνεται.
0: Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος της υπερβολικής χρήσης οθονών και της εξάρτησης από την τεχνολογία.
1: Και φυσικά δεν είναι όλες οι πληροφορίες σωστές. Χρειάζεται κριτική σκέψη.

0: μας επιφυλάσσει όμως το μέλλον.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει ακόμα πιο έξυπνη και πιο παρούσα στη ζωή μας.
2: Ίσως στο μέλλον να έχουμε προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς που θα μας βοηθούν στο διάβασμα, στη δουλειά και στην καθημερινότητά μας.
0: Ταυτόχρονα θα χρειάζονται κανόνες ώστε να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια.

0: Η πρόβλεψή μας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο.
1: Θα τον βοηθά, αρκεί ο άνθρωπος να παραμείνει υπεύθυνος.
2: Το μέλλον ανήκει σε όσους ξέρουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία χωρίς να σταματούν να σκέφτονται, να δημιουργούν και να μαθαίνουν.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
3: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
4: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
3: Παναγιώτη,
4: Πετρούλα,
3: τον Δημήτρη,
5: Λορέντζο,
3: τον Πασχάλη,
6: τον Άγγελο.
3: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο
1: με πολλή μουσική,
3: με ποδόσφαιρο,
6: τέχνη του γκράφιτι
3: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε τους!
7: Παίζω online όλη τη νύχτα και το πρωί νιστάζω στο μάθημα.
8: Σκέφτομαι συνέχεια το κινητό μου ακόμα και όταν είμαι με φίλους.
9: Ένα ακόμα παιχνίδι, ένα ακόμα βίντεο και ξαφνικά πέρασαν ώρες.
10: Όταν το διαδίκτυο γίνεται θυσμός, η ζωή μας βγαίνει offline. Συντονιστείτε, γιατί η ζωή είναι πέρα από μία οθόνη. Διαθέσιμο στο European School Radio.
3: Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio, παρουσιάζει την σειρά podcast «Λέμε stop στο cyberbullying, φτιάχνουμε εμείς το ασφαλές διαδίκτυο».
11: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
12: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
11: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
12: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
11: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
12: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
11: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
12: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

είχε τάξει, πως θα πηγαίναμε μια βόλτα με τα μάξι. Στις 3:15 θα έχω πια σχολάσει. Μη φεύγεις μου παιδιαστικά να με προφτάσει. Θα'ταν δε θα'ταν η ώρα 3:10. Και ξαφνικά μπαίνει από την πόρτα μια γυναίκα και του αρπάζει το φιλί από το στόμα. Γίνω το πρώτο που δεν μου δώσε ακόμα. Και δακρυσμένη έβαλα μέσα στη σακούλα

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
2: European School Radio. European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα, ο Μάους, ένα μικρό ποντίκι, βγήκε να σερφάρει σε δρυνητικό πέλαγος. Ο αέρας μισούσε αρκετά και το ποντίκι μας βρέθηκε σε ένα μικρό νησάκι, στο νησί της δημιουργικότητας. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να φτιάχνω πάζι, να χτίζω σπίτια και να ντύνω ανθρωπάκια και να φωγραφίζω όμορφα σχέδια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα τρομερό τερατάκι. Θες να παίξουμε μαζί? Και τότε εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας. Όταν αισθανόμαστε ότι κάτι είναι τρομακτικό, δεν παίζουμε μαζί του, γιατί σίγουρα δεν είναι για την ηλικία μας. Μετά από αρκετή ώρα, ο άνομος το πήγε στο νησί της επέντευξης. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να μάθω τόσα πράγματα, ακόμα και μέσα από παιχνίδια. Έχει πολλές πληροφορίες, σαν να βρέθηκα σε μια τεράστια βιβλιοθήκη. Και τότε εμφανίστηκε ο Θεός Ποσειδώνας. Πρόσεχε ποντικάκι, όλα αυτά που διαβάζω νομίζω ότι δεν είναι αληθινά, είχε τα μάτια σου ανοιχτά. Ο αέρας φυσούσε πολύ και το ποντικάκι πήγε σε ένα νησάκι στο νησί της ασφάλειας. Τι ωραίο νησί. Εμφανίστηκε τότε ένα κόκκινο φωτάκι. Πάτησε, γράψε το όνομά σου και το τηλέφωνο σου. Ευτυχώς εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
4: Όχι, ποντικάκι μου, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι για το καθένα. Απαγορεύεται να τα δώσεις.
3: Άρχισε να νυχτώνει και έφτασε στο νησί της συνδεσιμότητας.
5: Πόπο, τι ώρα! Εδώ μπορώ να συνομιλήσω με τη μαμά και τον μπαμπά και τους φίλους μου που μένουν πάρα πολύ μακριά.
3: Ξαφνικά ήρθε μια άγνωστη κοιλία. Θες να μιλήσουμε μαζί? Πώς σε λένε?
6: Ευτυχώς πάλι εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
7: Δεν μιλάμε με άγνωστους, μόνο με τους γνωστούς μας και πάντα γενικά.
3: Ο Ποσειδώνας του έδωσε άλλη μία συμβουλή.
4: Την επόμενη φορά όμως που θα σερφάρεις, να πας ή με τη μαμά σου ή με τον μπαμπά σου για να σε προφυλάξουν τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν.
3: Ευχαριστώ, Ποσειδώνα.
8: Είμαστε το 40ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου. Αυτά είναι τα μηνύματά μας για τον πόλεμο και την ειρήνη, για την κατάσταση που βιώνουν οι άνθρωποι γύρω μας.
9: Αισθάνομαι απογοήτευση γιατί οι άνθρωποι πολεμούν για ένα κομμάτι γης χωρίς κανένα νόημα, ενώ θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι σαν αδέρφια.
10: Για τον πόλεμο, εγώ νιώθω κάτι σαν ενοχές επειδή ξέρω πως οι άνθρωποι που το περνάνε δύσκολες στιγμές και ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι για να τους βοηθήσω.
11: Για τον πόλεμο νιώθω λύπη, διότι σκέφτομαι ότι χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν και σημώνω πάρα πολύ.
12: Για τον πόλεμο νιώθω άσχημα. Γιατί να κάνουν πόλεμο? Πρέπει να κάνουν μια ηρεμική συζήτηση για να βρουν τις διαφορές τους.
13: Αισθάνομαι απορία γιατί δεν ξέρω για ποιον λόγο γίνεται πόλεμος.
14: Αισθάνομαι διάφορα αρνητικά συναισθήματα για τον πόλεμο. Νιώθω κυρίως λυπημένη και θυμωμένη για αυτό το τραγικό περιστατικό. Μερικοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Δεν είναι δίκαιο αυτό.
15: Οι πόλεμοι μας ξαφνιάζουν όλους και μας κάνουν να νιώσουμε ενοχές, διότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια.
16: Αισθάνομαι διάφορα αρνητικά συναισθήματα για τους πολέμους. Νιώθω κυρίως στεναχώρια για όλους αυτούς που τραυματίζονται ή χάνουν τη ζωή τους. Επίσης, νιώθω ανοχή για όλους αυτούς που δίνουν την ψυχή τους στη μάχη και εμείς καθόμαστε και τους παρακολουθούμε στην τηλεόραση.
17: Τα συναισθήματα που νιώθω για τον πόλεμο είναι αρνητικά. Κάποια από αυτά τα συναισθήματα είναι λύπη, θυμός και ενοχή. Λύπη γιατί αυτοί που πολεμούν χάνουν τη ζωή τους και κάποιοι τραυματίζονται σοβαρά. Θυμό γιατί θα μπορούσαμε να είμαστε ενωμένοι. Επίσης και ενοχή γιατί εμείς τους παρακολουθούμε από την τηλεόραση.
18: Ο πόλεμος είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός και τα συναισθήματά μου είναι θυμός, στεναχώρια και απορία.
8: Αισθάνομαι λύπη για όλη αυτή την καταστροφή που γίνεται και πως εμείς απλά καθόμαστε στις τηλεοράσεις μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επίσης και απορία για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται πόλεμος και να χάνονται τόσες αθώες ψυχές.
19: Τελευταία σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει πάρα πολλοί πόλεμοι που φέρουν φτώχεια σε πολλές χώρες. Αυτό ελπίζω να φέρει λύπη σε όλο τον κόσμο όπως και σε μένα. Ελπίζω όλα αυτά να σταματήσουν γιατί πληγώνουν τον κόσμο.
20: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
21: Κλείσε τα μάτια.
22: Γιατί?
21: Για να διασκύσει το σκοτάδι.
22: Τι, πώς γίνεται αυτό?
21: Είναι απλό. Κλείσε τα μάτια και κάνε ένα βήμα δεξιά.
22: Τώρα συνέχισε να περπατάς ευθεία.
21: Δεν μπορώ, φοβάμαι.
22: Συνέχισε, μπορείς να τα καταφέρεις.
21: Μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου. Δεν μου αρέσει αυτό το παιχνίδι.
22: Ακούω τη φωνή μου, εμπιστεύσου μου.
21: Αν χρειαστείς κάτι, είμαι εδώ για να σε βοηθήσω.
22: Λίγο ακόμα και θα τα καταφέρεις.
21: Εντάξει, σε ακούω, σε εμπιστεύομαι. Να συνεχίσουμε.
23: 3 βήματα δεξιά, 1 βήμα αριστερά.
21: Είσαι εδώ, γιατί σταμάτησες να μιλάς?
22: Εδώ είμαι. Δίπλα σου, κράτα το χέρι μου.
21: Τώρα δεν φαίνεται τόσο τρομακτικό το σκοτάδι. Νιώθω καλύτερα όταν περπατάμε μαζί, ακόμα και αν έχω κλειστά τα μάτια μου.
22: Πάντα είναι πιο ωραίο να είσαι μαζί με φίλους. Έτοιμη, τελευταίο βήμα και θα έχεις διασχίσει το σκοτάδι.
21: Εννοείς, μαζί θα διασχίσουμε το σκοτάδι. Χωρίς εσένα δεν θα τα είχα καταφέρει.
22: Χωρίς εσένα δεν θα είχα καταλάβει πόσο δυνατή είναι η φιλία. Καταφέραμε να διασχίσουμε το σκοτάδι.
21: Εγώ και εσύ, με εμπιστοσύνη, στήριξη και το καλύτερο, με αγάπη. Τώρα ήρθε η δική σας σειρά.
22: Κλείστε τα μάτια σας. Κρατήστε τα χέρια σας.
21: Περπατήστε στο σκοτάδι.
22: Βρείτε το φως.
20: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
24: Τι είναι πολιτική
25: κοινωνία? Δεν είναι μόνο η
24: εργατική ιστορία.
25: Δεν είναι μόνο η
24: παραδοσιακή χωρί. Είναι
25: κομμάτι του
24: σύμπαντο.
25: Είναι
24: πολιτική
25: τέχνη.
24: Είναι
25: είναι πολιτική κληρονομιά.
24: Είναι κομμάτι του
25: σύμπαντο. Είναι πολιτική κληρονομιά.
24: Είναι κομμάτι του
25: σύμπαντο.
24: Είναι
25: πολιτική
24: κληρονομιά.
26: Άσε πια τα πολλά λόγια.
27: Η πολιτιστική κληρονομιά είναι γύρω σου.
26: Ψάξε.
27: Μάθε.
20: Δημιούργησε. European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
21: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο podcast μας. Όλοι στην ίδια τάξη.
1: Εγώ είμαι ο Αρμπέν.
0: Και εγώ η Νίκη. Και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Τον ρατσισμό στο σχολείο.

0: opportunity. He sees everything you ever wanted. One moment. Did you capture it? Just let it slip.
1: Αρμπέν, τι σημαίνει τελικά ρατσισμός?
2: Ρατσισμός είναι όταν κάποιος σε κρίνει, όχι για το χαρακτήρα σου, αλλά για την καταγωγή σου, ή τη θρησκεία σου, ή και την εμφάνισή σου.
1: Δηλαδή, αν σε απορρίψει επειδή είσαι Αλβανός?
2: Αυτό είναι ρατσισμός. Αν με απορρίψεις επειδή δεν διάβασα ιστορία, αυτό είναι απλώς δίκαιο.
1: Σωστό κι αυτό.

0: Θυμάσαι στο διάλειμμα που κάποιος είπε «Εσύ δεν είσαι από εδώ, τι δουλειά έχεις στο σχολείο μας?»
1: Ναι, και ένιωσα πολύ άσχημα.
0: Κι εγώ εκνευρίστηκα, γιατί το σχολείο είναι για όλους μας.
1: Του απάντησα «Έχω την ίδια δουλειά που είσαι κι εσύ, να γράψω καλά στο τεστ».
0: Και τελικά έγραψες καλύτερα από όλους.

0: ένα σημαντικό θέμα είναι ο σεβασμός στα εθνικά και θρησκευτικά σύμβολα.
1: Όπως η ελληνική σημαία, η αλβανική σημαία.
0: Η εκκλησία, το τζαμί, ο σταυρός, το Κοράνι.
1: Μπορεί να πιστεύουμε διαφορετικά.
0: Αλλά ο σεβασμός δεν είναι προαιρετικός.
1: Γιατί όταν κοροϊδεύεις κάτι ιερό για τον άλλον.
0: Ουσιαστικά, κοροϊδεύεις τον ίδιο τον άνθρωπο.

0: put your blame on me.
1: Στην τάξη μας υπάρχουν παιδιά από πολλές χώρες.
2: Και αυτό δεν είναι πρόβλημα. Είναι πλούτος.
1: Άλλωστε, όλοι αγχωνόμαστε για τα ίδια πράγματα.
2: Τεστ, εργασίες και απουσίες.
1: Ο ρατσισμός δεν είναι αστείο.
2: Το αστείο τελειώνει όταν κάποιος πληγώνεται.

0: Γιατί το σχολείο.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσάτη.
3: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
5: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
6: Γεια σας, είμαι ο Θεάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
8: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
9: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
10: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.
11: Είμαστε οι μικροί ρεπόρτερ. Θα εκδώσουμε εφημερίδα. Θα

0: Καλημέρα από το 10ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε εδώ πέρα για να σας παρουσιάσουμε με την εκπομπή μας την αθλητική επικαιρότητα και να σχολιάσουμε τα αθλητικά νέα της δεδομένης χρονικής περίοδου.
1: Συγκεκριμένα, θα μιλήσουμε για τα ποδοσφαιρικά νέα που απασχολούν τον κόσμο και θέλει να μάθει τι γίνεται κάθε εβδομάδα σε αυτό το χώρο. Να είστε καλά και συντονιστείτε, γιατί έρχονται πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα που θα θέλει ο κόσμος να ακούσει.
2: Ανάγνωση παραμυθιών που αγαπάμε από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας, δασκάλες και δασκάλους, μαμάδες και μπαμπάδες, παππούδες και γιαγιάδες και άλλους αγαπημένους φίλους.
3: Γεια σας!
4: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε κουμπές στο ραδιόφωνο.
5: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία, γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
6: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
5: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
7: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Πολέμος, τρόμος, θλίψη, ερήπια, φωτιά, κατασκευή.

0: Καλημέρα σας! Είμαστε οι μαθητές του Ομίλου, η δική μας Ευρώπη. Σήμερα δεν θα σας μιλήσουμε με ημερομηνίες και δύσκολες λέξεις, αλλά θα σας ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο και θα σας πούμε μία ιστορία. Μία ιστορία που ξεκινά σαν παραμύθι, αλλά δεν είναι. Περνάει μέσα από περιπέτειες, ένδοξες στιγμές και πολλά βάσανα για να φτάσει στο σήμερα. Μία ιστορία για την Ευρώπη.
1: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτή την ιστορία. Φανταστείτε λίγο το σκηνικό. Δίπλα στο τζάκι και αναβαυτικά πάνω στον καναπέ, ένας παππούς συζητάει με τα εγγόνια του. Δεν μιλάμε βέβαια για έναν τυχαίο παππού, αλλά για τον παππού της Μαρκέλλας, που γεννήθηκε το 1929 και έζησε πράγματα και θάματα μέσα στον αιώνα που πέρασε.

0: Παππού, παππού, πάλι διαβάζουμε για την Ευρώπη στο σχολείο. Αλλά τι είναι στα αλήθεια η Ευρώπη, μόνο χάρτες και κτίρια?
1: Η Ευρώπη, παιδί μου, είναι πρώτα απ' όλα μια ιστορία. Και μάλιστα πολύ παλιά. Πριν γίνουν τα σύνορα, υπήρχαν οι μύθοι.
2: Από τη μυθολογία, παππού, εννοείς την πριγκίπισσα Ευρώπη?
1: Ακριβώς. Φανταστείτε, μια πανέμορφη κοπέλα, ο Δίας, ο βασιλιάς των θεών, τη θαύμασε και την ερωτεύτηκε, τόσο που μεταμορφώθηκε σε έναν λευκό ήλεμο τάβρο για να την πλησιάσει. Όταν η Ευρώπη ανέβηκε στην πλάτη του, ο τάβρος όρμησε στη θάλασσα και την πήγε στην Κρήτη. Εκεί η Ευρώπη γέννησε τον Μίνωα.
3: Δηλαδή, η Ήπειρος πήρε το όνομά της από μια κοπέλα που ταξίδεψε σε μια νέα γη.
1: Ναι, γιατί η Ευρώπη ήταν πάντα ένας τόπος που γεννιόταν μέσα από τη μεταχείριση και την αναζήτηση. Γιατί οι άνθρωποι πάντα έδιναν σημασία στις ιστορίες. Και με την ιστορία αυτή έδειχναν ότι εκεί στη Κρήτη γεννήθηκε ένας νέος πολιτισμός. Μια νέα ταυτότητα που συνέδεε τη Δύση με την Ανατολή. Και έτσι η Ευρώπη μεγάλωσε σιγά σιγά, με πόλεις, βασίλεια, επιστήμη, τέχνη.
4: Αλλά δεν ήταν όλα μόνο τέχνη και επιστήμη, έτσι δεν είναι? Υπήρχε και πολύ σκοτάδι.
1: Δυστυχώς, πολλοί πόλεμοι, αδέλφια εναντίον αδελφών, χώρες που συγκρούονταν ξανά και ξανά για τη δύναμη και τα εδάφη.
2: Οι παγκόσμιοι πόλεμοι ήταν οι χειρότεροι?
1: Ναι. Άφησαν πίσω τους ερείπια, πείνα και ανθρώπους κουρασμένους από το μίσος. Φανταστείτε μία Ήπειρο που κάποτε έλαβε να είναι βυθισμένη στη στάχτη.
3: Πώς άντεξαν, πώς μπόρεσαν να κοιτάξουν ξανά ο ένας τον άλλον στα μάτια μετά από τόσο πόνο?
0: Και τότε, παππού, τι έκαναν οι άνθρωποι, πώς σταμάτησε το κακό?
1: Κατάλαβαν πως αν δεν αλλάξουν, η ιστορία θα επαναληφθεί. Κατάλαβαν ότι το μαζί είναι πιο δυνατό από το εναντίον. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της συνεργασίας. Το 1950 κάποιοι οραματιστές είπαν: «Ας μοιραστούμε τον άνθρακα και το ατσάλι, πολεμικά δηλαδή υλικά, για να φτιάξουμε όχι όπλα αυτή τη φορά, αλλά γέφυρες και σπίτια».
3: Να δουλεύουν μαζί αντί να πολεμούν.
1: Ακριβώς. Να μοιράζονται πόρους, ιδέες, αξίες, αντί να ανταγωνίζονται. Να βοηθούν ο ένας τον άλλο, να πατήσει στα πόδια του και να αναπτυχθεί.
4: Και έτσι φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, σιγά σιγά. Για την ειρήνη, για τη σταθερότητα, για ένα κοινό μέλλον, όπου κανένα παιδί δεν θα χρειαζόταν να φοβάται ξανά τον γείτονά του.
4: Σήμερα όμως δεν είναι όλα τέλεια. Ακούμε για κρίσεις, για διαφωνίες.
1: Όχι, δεν είναι τέλεια. Υπάρχουν δυσκολίες, διαφωνίες και προβλήματα που απαιτούν λύσεις, όπως σε κάθε μεγάλη οικογένεια.
3: Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να ταξιδεύουμε, να σπουδάζουμε σε άλλες χώρες και να συνεργαζόμαστε χωρίς εμπόδια.
4: Και να νιώθουμε Ευρωπαίοι χωρίς να χάνουμε τη δική μας ταυτότητα.
3: Δηλαδή, είμαστε και Έλληνες και Ευρωπαίοι ταυτόχρονα, σαν να έχουμε δύο σπίτια. Ένα μικρό. Ένα πολύ μεγάλο.
1: Ακριβώς, παιδί μου. Η ταυτότητά μας είναι ο πλούτος μας και η ένωσή μας. Είναι η δύναμή μας.
0: Παππού, η Ευρώπη τελείωσε την ιστορία της?
1: Όχι. Την γράφετε εσείς τώρα. Κάθε φορά που σέβεστε έναν διαφορετικό άνθρωπο. Κάθε φορά που προστατεύετε το περιβάλλον. Κάθε φορά που ονειρεύεστε ένα δίκαιο κόσμο, χτίζετε την Ευρώπη.

0: Η Ευρώπη δεν είναι μόνο θεσμοί και σύνορα, είναι επιλογές. Και εμείς επιλέγουμε τη συνεργασία, το σεβασμό, την ειρήνη.
1: Η Ευρώπη είναι σαν ένα μεγάλο μοσαϊκό. Κάθε ψηφίδα, κάθε χώρα, κάθε άνθρωπος έχει το δικό της μοναδικό χρώμα και σχήμα. Αν τις κοιτάξεις χωριστά, είναι απλώς πέτρες. Αν όμως τις βάλεις μαζί, σχηματίζουν μία εικόνα πολύ πιο όμορφη και δυνατή από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να είναι η κάθε μία μόνη της.
2: Αυτή είναι η επιτυχία μας στην Ευρώπη.
3: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μείνετε συντονισμένοι στο European School.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
1: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Καλά να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
1: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
4: Είμαστε οι Schoolgans.
5: Τα αφήσουμε εδώ!

0: Κίκο, Κίκο, τρέχω γρήγορα! Σήμερα είναι 11 Φεβρουαρίου, παγκόσμια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου!
1: Μα αμέσως πω και στο πρώτο νηπιαγωγή Αγίας Μαρίνας. Εκεί σίγουρα θα ξέρουν τα παιδιά να μας πουν ένα σωρό πράγματα για τη ραδιοφωνική καμπάνια ενημέρωσης της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
0: Ναι! Και μετά θα τα ακούσουμε όλοι μαζί στο podcast που κάνουμε κάθε εβδομάδα εσύ, εγώ και τα παιδιά του νηπιαγωγείου.
1: Και πού μπορούμε να τα ακούσουμε αυτά τα επεισόδια, Πόκο?
0: Μα φυσικά στο European School Radio.
2: Καλή ακρόαση!
3: Μαθητές, καθηγητές και φίλοι του σχολείου μας, ξεκινά μια ξεχωριστή σειρά μαθητικών podcast για την ψυχική υγεία. Μιλάμε για το ψηφιακό άγχος και την ασφάλεια στο διαδίκτυο, καταρρύπτουμε μύθους γύρω από την ψυχική υγεία, ανακαλύπτουμε την τέχνη ως καταφύγιο της ψυχής και συζητάμε για την ψυχική υγεία και συμπερίληψη στο εσπερινό σχολείο. Συντονιστείτε στο μαθητικό μας ραδιόφωνο και ακούστε τη σειρά podcast για την ψυχική υγεία. Γιατί η φροντίδα του εαυτού μας είναι υπόθεση όλων μας.
4: Γεια σας!
5: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
4: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία, γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου λυκείου Καλλιθέας.
6: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του γύρω μας.
4: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
7: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Aftermath.

ξημέρωμα με έβρισκε να χαζεύω απέναντι για άλλη μια φορά εκείνη την κρυπόλη κατοικία, ειδικά εκείνο το μοντέρνο διαμέρισμα με τις μαριονέτες στο μπαλκόνι που κάθε τόσο ανέβαιναν στα κάγκελα και χαμογελώντας πηδούσαν στον δρόμο. Και εσύ ολοκατέβαινες μες στο baby doll σου νευριασμένη και τις μάζευες και τις μάζανες και οι γείτονες γελούσαν μαζί σου. Εγώ όμως ποτέ μου δεν γελάσα. Το αντίθετο, σ' ένιωθα. Σ' ένιωθα λυσκήσουν μέσα μου. Λες κι είχες πιάσει αγκαλιά την καρδιά μου. Πήγα να πεθάνω τη μέρα που έφυγες. Φόρτωσε ένα φορτηγό όλα τα πράγματά σου. Θεέ μου, είχες τόσα πολλά πράγματα και εγώ είχα τόσα πολλά να σου πω. Τόσα που ίσως μια ζωή να μην έφτανε. Όμως δεν τόλμησα.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Αν είσαι έφηβος σήμερα, μεγαλώνεις σε έναν κόσμο γεμάτο trends, φίλτρα και viral στιγμές. Έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και που πολλές φορές μπορεί να σε κάνει να νιώθεις πίεση ή σύγχυση. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Κάθε μέρα ανοίγεις το κινητό σου και βλέπεις ανθρώπους να κάνουν κάτι που φαίνεται τέλειο ή επιτυχημένο. Ένα βίντεο που γίνεται viral, μια εικόνα που μαζεύει χιλιάδες likes, μια ζωή που δείχνει πάντα χαρούμενη και εύκολη. Και έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, αρχίζεις να συγκρίνεις.

0: ίσως να σκέφτεσαι ότι όλοι οι άλλοι τα έχουν καταφέρει, ότι ξέρουν ποιοι είναι, τι θέλουν και πού πάνε. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτό που βλέπεις είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι της πραγματικότητας. Αλλά εδώ είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να ακουστεί. Τα trends δεν σε ορίζουν.
1: Δεν χρειάζεται να κάνεις ό,τι βλέπεις για να αξίζεις. Η αξία σου δεν μετριέται σε views, likes ή followers. Μετριέται στο ποιος είσαι, πώς φέρεσαι στους άλλους και τι όνειρα έχεις. Τα social media δείχνουν στιγμές, όχι ολόκληρες ζωές. Δείχνουν αυτό που κάποιος επέλεξε να φανεί. Δεν δείχνουν τις δυσκολίες, τις ανασφάλειες, τις μέρες που δεν πάνε καλά. Και όμως αυτές οι μέρες υπάρχουν για όλους.

0: Η σύγκριση είναι ίσως η μεγαλύτερη παγίδα των social media. Συγκρίνεις τη δική σου καθημερινότητα με την καλύτερη στιγμή κάποιου άλλου. Και αυτό δεν είναι δίκαιο. Ο καθένας έχει το δικό του ρυθμό, τη δική του διαδρομή και τα δικά του θέματα που δεν φαίνονται στην οθόνη.
1: Και κάπου εδώ έρχεται κάτι πολύ σημαντικό. Εσύ έχεις επιλογή. Μπορείς να δοκιμάσεις ένα trend αν σε εκφράζει, αν σου αρέσει πραγματικά και σε κάνει να νιώθεις καλά. Μπορείς όμως να πεις όχι χωρίς να εξηγήσεις τίποτα σε κανένα. Αυτό δεν σε κάνει βαρετό, δεν σε κάνει περίεργο, σε κάνει δυνατό.

Το να σκέφτεσαι μόνος σου είναι πιο cool από το να αντιγράφεις. Χρειάζεται θάρρος για να μην συμβαδίζεις πάντα με το ρεύμα, ειδικά όταν όλοι γύρω σου κάνουν το ίδιο πράγμα. Αλλά αυτή η στάση δείχνει χαρακτήρα.

0: πολλές φορές νομίζουμε ότι όλοι οι άλλοι ξέρουν ποιοι είναι και τι θέλουν, ότι έχουν βρει τον δρόμο τους. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι απλώς προσπαθούν να ταιριάξουν, να μην ξεχωρίζουν πολύ, να μην αισθανθούν μόνοι. Αυτό όμως δεν φαίνεται online, δεν φαίνεται το άγχος πριν ανέβει ένα post, δεν φαίνεται η απογοήτευση όταν κάτι δεν πάει καλά, δεν φαίνεται η ανάγκη για αποδοχή.
1: Και γι' αυτό είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι η ζωή σου δεν είναι ένα περιεχόμενο. Δεν χρειάζεται να είναι εντυπωσιακή για να έχει αξία. Έχει αξία επειδή είναι δική σου. Οι στιγμές που δεν ανεβαίνεις στο διαδίκτυο είναι συχνά οι πιο αληθινές.

Είναι επίσης σε τάξη να μην ξέρεις ακόμα ποιος είσαι. Δεν υπάρχει καμία βιασύνη. Μπορεί σήμερα να σου αρέσει κάτι και αύριο να μην σου αρέσει πια. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι μπερδεμένος. Σημαίνει ότι μεγαλώνεις, δοκιμάζεις και μαθαίνεις.

0: Και αν κάποια στιγμή νιώσεις πίεση, σύγκριση ή ανασφάλεια, θέλω να ξέρεις κάτι ξεκάθαρα. Δεν είσαι μόνος. Πολλοί νιώθουν ακριβώς το ίδιο, απλώς δεν το δείχνουν στα social media. Μίλα σε φίλους, σε οικογένεια, σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Η δύναμη δεν είναι να τα αντιμετωπίζεις όλα μόνος σου. Η δύναμη είναι να ζητάς βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι.
1: Κάνε μια μικρή παύση και σκέψου. Τι σε κάνει εσένα να νιώθεις ο εαυτός σου? Τι σου δίνει χαρά χωρίς να χρειάζεται επιβεβαίωση? Σκέψου!

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόγδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να γνωτέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
2: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Καλώς ήρθατε στις σχολικές δημιουργίες.
1: Τι λες παιδί μου, λάθος, ραδιουργίες.
2: Θα το πω εγώ, η εκπομπή λέγεται σχολικές ραδιουργίες. Είμαστε το πρώτο δημοτικό σχολείο δάφους.

0: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
1: Γιώργος Κατεγαράκης.
2: Άγγελος Παπασφάκης.
3: Στέλιος Χατζάκης.
0: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορας. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
1: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
2: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περίπου 10 εξοκλήσια.
3: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντε να ακουστεί.

0: σκυλάδικη, απειγραστάρει η πολιτεία.
1: Θέμα τεγωρισμό, έριξε σε ένα βυθό.
2: Έπαρση μαζί με λύπη έδεσε σε ένα κομίτι.
3: Και το βλοσιρό το βλέμμα σφράγισε σε ένα δέμα.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με...
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο... πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στεβόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Με ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα, να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως, δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος. Σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
5: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
5: Λοιπόν, Άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά, το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
8: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
9: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
8: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
9: Όλα άρχισαν, εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζαμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
9: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει: Πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ? Και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
8: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
8: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
9: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
8: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές που μας παρακολουθήσατε.
10: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
11: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
12: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
11: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
13: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες φάλι.
14: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
15: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
16: 6-7, 6-7, 6-7.
17: Ε, ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
18: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
19: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
20: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
21: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
22: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
23: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
24: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
25: Είμαστε οι μαθητές του ΓΑΜΑ 2 και σήμερα μιλάμε για την ενδοσχολική βία. Στο σχολείο μας λέμε όχι στη βία.
26: Όλοι μαζί είμαστε μία ομάδα.
27: Η φιλία είναι πιο δυνατή από τη βία.
28: Μίλα, μη σωπαίνεις.
29: Είμαστε φίλοι, όχι εχθροί.
30: Το bullying δεν είναι μαγιά, είναι αδυναμία.
31: Cool είναι να βοηθάς, όχι να χτυπάς.
32: Ποια είναι η βία, δεν τη θέλουμε με την κυρία.
33: Τα χέρια δεν χτυπούν, αγκαλιάζουν.

0: Καλώς ήρθατε στις σχολικές δημιουργίες.
1: Τι λες παιδί μου, λάθος, ραδιουργίες.
2: Θα το πω εγώ, η εκπομπή λέγεται σχολικές ραδιουργίες. Είμαστε το πρώτο δημοτικό σχολείο ΔΑΠΣ.
3: Είμαστε στον αέρα!
0: Δημιουργίες είπαμε.
4: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας. Στις 29 Νοεμβρίου του 2025 ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Ακριβώς εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλοι αναστατώθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Θα σας ενημερώσουμε εάν έχουμε νεότερα νέα.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας! Καλώς ορίσατε στο σχολικό μας podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Την εσυναίσθηση. Δηλαδή, πώς είναι να μπαίνεις στη θέση του άλλου και να προσπαθείς να καταλάβεις πώς νιώθει. Μαζί μου είναι οι συμμαθητές μου Μανουέλα, Μαριλέτα, Ιωάννα, Αριάδνη, Μάριος και Στέφανος. Θα σας περιγράψουμε διαφορετικές καταστάσεις που μπορούν να συμβούν στο σχολείο.
2: Στο διάλειμμα, τα παιδιά παίζουν στις ομάδες. Ένα παιδί στέκεται μόνο του στην άκρη της αυλής. Θέλει να πλησιάσει, αλλά φοβάται ότι θα το απορρίψουν. Οπότε μένει μόνο του και κοιτάζει.
1: Ας μπούμε στη θέση του.
3: Αν ήμουν το παιδί αυτό, θα ένιωθα αόρατο. Θα ήθελα να έχω φίλους, αλλά δεν θα ήξερα πού να αρχίσω.
4: Η μοναξιά μπορεί να πονάει, ακόμα και αν είσαι ανάμεσα σε πολλά παιδιά.
1: Κάποιες φορές, ένα παιδί μπορεί να είναι μόνο του. Όχι όμως γιατί το θέλει, αλλά γιατί φοβάται. Πώς άραγε νιώθουν τα άλλα παιδιά?
5: Κοιτάξτε, μπορεί να μην έχουν προσέξει καν ότι είναι μόνο του.
6: Μπορεί να σκέφτονται, δεν θέλει παρέα. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα αλήθεια.
1: Τι λέτε πως θα μπορούσε να βοηθήσει?
7: Μία απλή ερώτηση ίσως. Θες να παίξουμε μαζί?
2: Ένα χαμόγελο ή να κάτσουμε δίπλα του στην τάξη.
3: Κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του στο σχολείο.
2: Η φιλία μπορεί να ξεκινήσει από μία μικρή πράξη.
7: Η ενσυναίσθηση μας ενώνει.
1: Περνάμε τώρα λοιπόν σε μια δεύτερη περίπτωση που μπορεί να συμβεί επίσης στο χώρο του σχολείου.
2: Στην τάξη, ένα παιδί σηκώνει το χέρι του για να μιλήσει, αλλά ο δάσκαλος δίνει το λόγο σε κάποιον άλλο. Το παιδί θυμώνει, μιλάει απότομα και χτυπάει το θρανίο.
1: Ας μπούμε στη θέση του.
3: Αν ήμουν αυτό το παιδί, θα ένιωθα ότι δεν με ακούν. Ο θυμός μπορεί να κρύβει απογοήτευση ή αδικία.
4: Μερικές φορές ο θυμός βγαίνει δυνατά, αλλά από μέσα μπορεί να υπάρχει στεναχώρια ή και φόβος.
1: Για μένα ο θυμός δεν εμφανίζεται ποτέ από το πουθενά. Είναι ένα σήμα ότι κάτι μας ενοχλεί. Πώς μπορεί όμως να νιώθουν οι άλλοι?
5: Οι συμμαθητές μπορεί να φοβηθούν ή να θυμώσουν κι αυτοί.
6: Αν δεν δείξουμε συνέστηση, ο θυμός μεγαλώνει.
1: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει?
7: Ίσως να δώσουμε χρόνο στο παιδί να ηρεμήσει.
2: Να το ακούσουμε, χωρίς να το κρίνουμε.
5: Ο θυμός δεν μας κάνει κακούς.
6: Μας δείχνει ότι κάτι χρειάζεται φροντίδα.
4: Με συνέστηση μπορούμε να το καταλάβουμε καλύτερα.
1: Ας δούμε και μια άλλη κατάσταση που μπορεί επίσης να συμβεί στο σχολείο.
3: Στο διάλειμμα, μία ομάδα παιδιών παίζει ποδόσφαιρο. Ένα παιδί πλησιάζει και ζητάει να παίξει. Αλλά οι άλλοι του λένε, όχι, δεν παίζεις καλά, και συνεχίζουν χωρίς αυτό.
1: Ας μπούμε στη θέση του.
4: Αν ήμουν το παιδί που αποκλείστηκε, θα ένιωθα στεναχωρημένη και ντροπιασμένη. Ίσως να σκεφτόμουν ότι δεν με θέλει κανείς.
5: Εγώ, αν ήμουν κάποιο παιδί από την ομάδα, μπορεί να μην το έκανε επίτηδες, αλλά δεν θα είχα σκεφτεί πως ένιωθε το άλλο παιδί.
1: Αυτό ακριβώς είναι η συναίσθηση. Να σκέφτεσαι πώς νιώθει ο άλλος, πριν μιλήσεις ή πριν κάνεις κάτι. Τι θα μπορούσε λοιπόν να γίνει διαφορετικά?
7: Θα μπορούσε να του δώσουν μια ευκαιρία ή να φτιάξουν δύο ομάδες.
2: Ακόμα και αν δεν έπαιζε, θα μπορούσαν να του μιλήσουν γενικά.
3: Μερικές φορές, μία μικρή πράξη κάνει μεγάλη διαφορά.
1: Ας δούμε και μία άλλη κατάσταση που μπορεί να συμβεί καθημερινά στο σχολείο.
2: Στην τάξη γίνεται ομαδική εργασία. Τα παιδιά διαλέγουν ομάδες, αλλά ένα παιδί μένει τελευταίο. Κανείς δεν το καλεί στην ομάδα του και ο χρόνος περνά.
1: Ας μπούμε στη θέση του.
3: Αν ήμουν αυτό το παιδί, θα ένιωθω ότι δεν με θέλει κανείς. Ίσως να πίστευω ότι δεν είμαι αρκετά καλή ή σημαντική.
4: Το να μένεις τελευταίος μπορεί να πληγώνει, ακόμα κι αν οι άλλοι δεν το κάνουν επίτηδες.
1: Πώς μπορεί όμως να ένιωθαν τα άλλα παιδιά?
5: Μπορεί να σκέφτονται μόνο τους φίλους τους και να μην καταλαβαίνουν ότι κάποιος πληγώνεται.
6: Μερικές φορές η αδιαφορία πονάει τόσο όσο και η απόρριψη.
1: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει?
7: Να πούμε απλά, έλα στην ομάδα μας.
2: Ή να μοιράσουμε τις ομάδες δίκαια, ώστε κανείς να μην μείνει μόνος. Στην ομαδική δουλειά χωράνε όλοι.
3: Η συνεργασία δυναμώνει όταν κανείς δεν αποκλείεται.
4: Η ενσυναίσθηση κάνει την τάξη μας πιο ανθρώπινη.
1: Ας δούμε και μια άλλη κατάσταση που μπορεί επίσης να συμβεί στο σχολείο.
2: Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ένας μαθητής κάνει ένα λάθος και κάποια παιδιά γελάνε χαμηλόφωνα. Το παιδί σκύβει το κεφάλι και σταματά να συμμετέχει.
1: Ας μπούμε στη θέση του.
3: Αν ήμουν αυτό το παιδί, θα ένιωθα ντροπή. Ίσως να φοβόμουν να ξαναμιλήσω. Μήπως γελάσουν πάλι μαζί μου.
4: Ένα λάθος μπορεί να κάνει κάποιον να κλειστεί στον εαυτό του. Όχι επειδή δεν ξέρει, αλλά επειδή φοβάται.
1: Πώς μπορεί όμως να ένιωσαν τα άλλα παιδιά εκείνη τη στιγμή?
5: Ίσως να το είδαν σαν αστείο και να μην σκέφτηκαν πόσο τον πλήγωσαν.
6: Το γέλιο μπορεί να μοιάζει μικρό, αλλά για κάποιον μπορεί να είναι πολύ βαρύ.
1: Τι λέτε πως θα μπορούσε να βοηθήσει?
7: Ίσως να πούμε μια καλύτερη κουβέντα ή να στηρίξουμε το παιδί.
2: Να θυμίσουμε ότι όλοι κάνουμε λάθη και από αυτά μαθαίνουμε.
5: Το λάθος δεν μας ορίζει.
6: Ο σεβασμός μας κάνει πιο δυνατούς.
7: Η ενσυναίσθηση μας βοηθάει να νιώθουμε ασφάλεια στο σχολείο.
1: Πριν κλείσουμε λοιπόν, ας στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους ανεξαιρέτως ηλικίας.
8: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
9: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
10: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
11: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
12: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
13: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
14: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
15: Συντονιστείτε στο European School Radio.
16: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
17: Μείνετε συντονισμένοι.
18: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: και σας προσκαλούμε στο γύρο μια School Radio.
1: Τα λέμε εκεί!
2: Καλησπέρα σας. Είμαστε η ομάδα σχολικής διαμεσολάβησης του πρώτου γυμνάσιου Δίβας και σας καλωσορίζουμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή στο European School Radio.
3: Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να λύνουμε τις διαφωνίες μας με σεβασμό, κατανόηση και διάλογο. Γιατί
4: μιλάμε, ακούμε, συμφιλειωνόμαστε.
2: Η σχολική διαμεσολάβηση είναι μια ειρηνική διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων ανάμεσα σε μαθητές.
5: Οι διαμεσολαβητές είναι μαθητές που έχουν εκπαιδευτεί για να βοηθούν τους μαθητές τους να βρουν λύσεις μέσα από το διάλογο.
3: Δεν παίρνουν το μέρος κανενός. Είναι ευέλικτοι και δίνουν χώρο να ακουστούν και οι δύο πλευρές.
2: Στόχος είναι όλοι να νιώσουν σεβασμό και να φύγουν συμφιλειωμένοι.
5: Μου πήρες τον blog χωρίς να με ρωτήσεις!
3: Δεν το πήρα, απλώς το χρειάστηκα για τη ζωγραφική.
2: Παιδιά, θα συζητήσουμε ήρεμα. Θέλετε να κάνουμε μια μικρή διαμεσολάβηση? Πες μας, πώς νιώθεις όταν συμβαίνει?
5: Νιώθω θυμό, σαν να μην με σέβεται.
3: Δεν ήθελα να τη στεναχωρήσω, απλώς δεν πρόλαβα να τη το πω.
2: Ωραία, τι θα μπορούσατε να κάνετε από εδώ και πέρα?
3: Να ζητάω πρώτα την άδεια.
5: Κι εγώ να μην εκνευρίζομαι αμέσως.
2: Τέλεια, έτσι κερδίζουμε όλοι. Ας ακούσουμε τώρα εμπειρίες μαθητών που συμμετείχαν σε πρόγραμμα διαμεσολάβησης.
6: Μέσα από το πρόγραμμα έμαθα να ακούω πραγματικά, όχι μόνο να περιμένω τη σειρά μου να μιλήσω.
7: Όταν βοηθάς δύο συμμαθητές να τα βρουν, νιώθεις υπερηφάνεια. Είναι ωραίο να βλέπεις τη συμφιλίωση.
6: Στην αρχή δεν πίστευα ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά τελικά λειτουργήσε.
2: Η διαμεσολάβηση μας διδάσκει να μην ψάχνουμε ποιος φταίει, αλλά πώς θα προχωρήσουμε μαζί.
7: Η σχολική διαμεσολάβηση ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1980, όταν δάσκαλοι αναζητούσαν τρόπους να μειώσουν τη βία στα σχολεία.
2: Στην Ευρώπη εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια και στην Ελλάδα γνωρίζει μεγάλη διάδοση, με τη στήριξη πολλών εκπαιδευτικών και φορέων.
6: Έρευνες δείχνουν ότι τα σχολεία με ενεργό πρόγραμμα διαμεσολάβησης έχουν λιγότερα περιστατικά συγκρούσεων και καλύτερο ψυχολογικό κλίμα.
7: Η ειρηνική επίλυση διαφορών είναι δεξιότητα ζωής. Δεν τη μαθαίνουμε μόνο για το σχολείο, αλλά για όλη μας τη ζωή.
8: Και τώρα οι μαθητές μας περιγράφουν με μια μόνο λέξη τι σημαίνει για εκείνους σχολική διαμεσολάβηση.
3: Σεβασμός.
5: Εμπιστοσύνη.
2: Αποδοχή.
3: Ακρόαση.
5: Συνεργασία.
2: Κατανόηση.
8: Ειρήνη.
4: Διαμεσολάβηση.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow right.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: We'll shine on.
5: Δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
6: και podcast.
5: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
6: το ταλέντο,
5: τη δημιουργικότητά τους.
6: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
5: Το κάνουν ακουστεί.
6: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
5: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
6: Μαθητικό διαγωνισμό.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με την τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στον χωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
3: τώρα,
1: για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Ραδιογραφήματα. Η Παλμία Νεβέλη. Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν. Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα. Ραδιογραφήματα. Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.
5: Ανάγνωση παραμυθιών που αγαπάμε από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας, δασκάλες και δασκάλους, μαμάδες και μπαμπάδες, παππούδες και γιαγιάδες και άλλους αγαπημένους φίλους μας.
6: Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από το γνωστό τραγουδιστή, στιχουργό και συνθέτη Δημήτρη Φαντή και θα ακούσουμε παραδοσιακή ηπειρώτικη μουσική.
7: Με το πρόγραμμά σας στις 29 Νοεμβρίου του 2025 ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Πάνω στην ώρα που ήταν να ανοίξει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ακριβώς, εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα μας δόθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Μετά όλοι είχαν φύγει από την τρομάρα τους και δεν είχε ούτε ψυχή έξω, γιατί όλοι στο χωριό αναστατώθηκαν. Τελικά η γιορτή του ανάματος στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο αναβλήθηκε και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, γιατί μετά τον κεραυνό ηρέμησε ο καιρός και ήταν μια χαρά. Αλλά την ώρα που ο κεραυνός ηρέμησε είχε φύγει και η ορχήστρα και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Και αυτός ο κύριος που παρουσιάζει, δηλαδή αυτός που είναι υπεύθυνος κάθε χρονιά, θα σας ενημερώσουμε εάν έχουμε νεότερα νέα.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: στους χίλιους κεραυνούς. Τι στον Άδη είναι αυτό?
1: Εντάξει ρε Σιζέ, φάραξε.
0: Μα πόσο νέκταρη πιες πια? Τι γλώσσα μιλάς, αρχαία σου Αχίλη?
1: Μα πότε θα ξεχρονιστείς πια κι εσύ, ούτε την K-pop δεν ξέρεις.
0: Κλείσε το στόμα σου ανόητη.
2: Μα την κουκουβάγια σου βρε Αθηνά, μου κόπηκαν τα ύπατα.
3: Τι κάνετε εδώ πάλι βρε? Α, τράτζικ, με αυτήν μαλώνεις. Εντάξει, συνέχισε να τις τα ψέλνεις.
1: Στάξε το φαρμάκι σου, όχια, πού σου?
0: Όχια μου, γλυκιά μου γυναικούλα. Μα τι στο καλό είναι αυτό που ακούμε, θα μου εξηγήσει κάποιος?
1: Τι είπες? Τέλος πάντων, θα σε κανονίσω μετά. Πάμε στον κόσμο των θνητών να εξυγχρονιστείς λίγο.
3: Come on guys, το συννεφοταξί μου μας περιμένει outside.
4: Αγαπητοί μας θεοί, επιβιβαστείτε στο συννεφοταξί. Η κάθοδος ξεκινάει.
3: Oh no, πέφτουμε!
0: Γκρεμοτσακίστηκα τους κεραυνούς μου μέσα!
1: Ποιος τόλμησε να μου σπάσει το στέμα? Διαγόρι μου, εσύ θα το πας στον ύφεστο να μου το φτιάξεις.
3: Relax guys, έτσι κι αλλιώς θα πάω το συννεφοταξί μου να μου το φτιάξει και αυτό. Τέλος πάντων, εγώ φεύγω. Άντε bye! Ωχ, μάλλον θα πετάξω σήμερα.
1: Λοιπόν, Βία, τώρα θα ακούς και δεν θα μιλάς καθόλου.
4: Καλησπέρα, Βρυσίδα.
3: Καλησπέρα, Χρυσίδα.
5: Κάτσε ρε, είναι εδώ και ο Αχιλλέας και ο Αγαμέμνονας.
1: Τι άκυρο ήταν αυτό που πέταξε τώρα. Συγκεντρώσου, κατάλαβε λίγο που βρίσκεσαι. Αφού αυτούς τους πήρε ο Άδης την προηγούμενη εβδομάδα, ξύπνα.
6: Είμαστε η Ντελούλου Team στην εκπομπή Ιάν Αλφάβητη.
4: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη γενιά Α. Καταρχάς, ξέρεις τι είναι η γενιά Α?
3: Κάτι έχω ακούσει. Φαντάζομαι ότι σήμερα θα μάθουμε περισσότερα.
4: Ωραία. Η γενιά Α λοιπόν είναι η δικιά μας γενιά. Ουσιαστικά ξεκίνησε το 2010, δηλαδή περιλαμβάνει και τα παιδιά της τρίτης γυμνασίου και τελειώνει το 2025. Αναφέρεται μάλιστα ότι έδωσαν την ονομασία αυτή οι επιστήμονες το 2008 πριν καν αρχίσει.
0: Καλά! Δεν είμαστε στον 13ο αιώνα. Τι είναι αυτό το 2010 που λένε?
1: Σου είπα να ακούς και να μην μιλάς. Θα το βουλώσεις επιτέλους!
4: Σήμερα συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τη μουσική που ακούει αυτή η γενιά.
3: Υπάρχουν πολλά είδη μουσικής, όπως τραπ, ραπ και hip-hop.
4: Υπάρχει ακόμα αυτή η μόδα με τη ραπ και την τραπ.
3: Ποτέ δεν σταμάτησε.
4: Οκ, ας παίξουμε ένα κομμάτι στους ακροατές μας για να πάρουν μια γεύση.

0: Αυτό είναι K-pop, ε! Το βρήκα σωστά, ε!
1: Μπράβο, το βρήκες, ξεφτέρι είσαι! Θα σταματήσω όμως τώρα να μιλάς!
2: Για μένα, μεγάλη χαζομάρα η ελληνική τραπ.
3: Πολύ λίγοι στη σημερινή εποχή θα συμφωνούσαν μαζί σου. Αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ για την ακρίβεια τη βρίσκω και με τα λαϊκά. Και ας ανήκω στη γενιά Α.
3: Θέλεις λίγο να διευκρινίσεις τους ακροατές μας. Τι είναι αυτό που δεν σ' αρέσει σε αυτό το είδος μουσικής?
2: Η χυδαιότητα. Μπορείς και με άλλο τρόπο να εκφράσεις την αντίθεσή σου στο κατεστημένο.
4: Και τώρα... η γνώμη των ακροατών μας.
2: Ο Γιάννης, 15 χρονών από την Αμαλιάδα, μας λέει πως του αρέσει πολύ η ροκ μουσική.
4: Να και κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει. Η Μαρία από την Κομωτινή μας γράφει. Καλησπέρα κορίτσια, ακούω πολύ την εκπομπή σας. Η μουσική για μένα είναι έξοδος. Ακούω τα πάντα ανάλογα με την παρέα και τη διάθεση.
2: Πολύ όμορφο αυτό που μοιράστηκες μαζί μας, Μαρία.
4: Και κλείνουμε με το συγκινητικό σχόλιο του Νίκου από τον πύργο Ηλίας. Ανοίγω το ραδιόφωνο για παρέα και τελικά μένω να ακούω με χαμόγελο. Νίκο, τι όμορφο το μήνυμά σου. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.
5: Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο με περισσότερη γενιά Α. Bye bye από τις Δελούλου.
1: Κατάλαβες επιτέλους γιατί σε έφερε εδώ.
0: Εγώ το μόνο που κατάλαβα είναι ότι και οι θνητές του 2010 καλά μανούλια είναι.

0: Εσύ δεν τρώγεσαι πια.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Ε, παιδιά, τα μάθατε?
3: Τι να μάθουμε?
2: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
3: Δηλαδή?
2: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
4: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
3: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.

0: θέματα μας έγιναν μαθήμα. Μια εκπομπή για τους κινδύνους των κοινωνικών δικτύων και πώς να τους αποφύγουν. Από το δεύτερο δημοτικό σχολείο μιλάω καλό νερό.
1: Σχολείο.
2: Φίλοι.
1: Μικρές περιπέτειες.
2: Απρόσμενα γεγονότα. Στο For All Podcast
1: μιλάμε για όλα αυτά.
3: Με χιούμορ.
2: Και πάνω απ' όλα λέμε την αλήθεια. Και φυσικά
1: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να το ακούσουν
2: ανά πάσα στιγμή.
1: For All Podcast, η μαθητική μας φωνή στο European School Radio
2: από τη ραδιοφωνική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.

0: Thank you.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το πάτησε. Νομίζω το πάτησε.
2: Ναι, το πάτησε. Hey, παιδιά, μαζευτείτε. Κάποιος πάτησε το play να μας ακούσει. Λοιπόν, μιας και το πάτησες, κάτσε και απόλαυσε ένα podcast που δεν θα σου πει να κλείσει το κινητό σου. Δεν θα σου πει ότι παλιά ήταν καλύτερα και σίγουρα δεν θα σου κάνει μάθημα. Χαλάρωσε, δεν είναι τέτοια φάση. Κάτσε και άκουσε λίγες εφηβικές αρλούμπες που ίσως, λέμε ίσως, στο τέλος θα σε βάλουν σε σκέψεις. Καλά, μην το κάψεις κιόλας, δεν γράφουμε διαγώνισμα. Απλά ίσως προβληματιστείς λίγο.
3: Καλώς όρισες σε ένα επίκαιρο podcast.
2: Όχι γιατί το λένε οι ειδήσεις,
3: αλλά γιατί το ζήσαμε όλοι.
2: Πάμε!
3: Κάθομαι και σκέφτομαι τι δεν ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Πανδημία, τηλεκπαίδευση, mute and mute και οι καθηγητές που μιλούσαν μόνοι τους. Περίεργα χρόνια.
4: Και να, που ήρθε μια χρονιά που ζήσαμε μια διαφορετική πανδημία.
3: Όχι με μάσκες, αλλά με ένα trend.
4: Trend που δεν πονούσε το σώμα,
3: αλλά κόλλαγε στο μυαλό.
4: Που δεν μεταδιδόταν με βήχα,
3: αλλά με ένα scroll.
4: Και που μέσα σε λίγες μέρες το ήξεραν όλοι, ακόμα και αν δεν ήξερε κανένας γιατί.
3: Αν καταλάβατε γιατί πράγμα μιλάμε,
4: κουνήστε τα χέρια σας και πείτε μαζί μας.
2: 6-7!
3: Η μάστιγα του 2025!

0: Ας το πάρουμε από την αρχή, χωρίς μυστήριο που δεν χρειάζεται. Το 6-7 δεν ξεκίνησε ως λέξη, δεν ξεκίνησε ως αστείο και σίγουρα δεν ξεκίνησε ως σχολικό πρόβλημα.
1: Ξεκίνησε ως ήχος. Στα τέλη του 2024 και στις αρχές του 2025 άρχισε να κυκλοφορεί στα social media ένα audio clip από το τραγούδι Doot Doot 6-7 του Skrilla. Ένα κομμάτι drill, hip hop, όχι φτιαγμένο για αστεία, αλλά για μουσική.
2: Κάποιοι χρήστες το χρησιμοποίησαν σε βίντεο. Όχι επειδή ήθελαν να πούν κάτι συγκεκριμένο, αλλά επειδή ο ήχος σου έκανε κλικ. Είχε ρυθμό, είχε επανάληψη και κυρίως κολούσε.
0: Στην αρχή το audio εμφανιζόταν σε άσχετα βίντεο. Μπασχετικά highlights, reactions, edits, memes.
1: Και εκεί μπαίνει το πρώτο περίεργο στοιχείο της ιστορίας. Οι περισσότεροι που το άκουγαν δεν ήξεραν όπου προέρχεται, δεν ήξεραν το τραγούδι, δεν ήξεραν τον καλλιτέχνη, αλλά αναγνώριζαν τον ήχο. Και αυτό αρκούσε.
2: Κάπου εκεί έγινε το κλικ. Ο ήχος άρχισε να αποσπάται από το τραγούδι και μετά εξαφανίστηκε εντελώς η μουσική. Έμειναν μόνο δύο αριθμοί.
1: 6-7! Χωρίς εξήγηση.
2: Χωρίς πλαίσιο.
1: Χωρίς οδηγίες χρήσης.
2: Και αντί αυτό να το σκοτώσει,
1: το έκανε ακόμα πιο δυνατό.
3: Γιατί όταν κάτι δεν έχει ξεκάθαρο νόημα, δεν μπορείς και να το πεις λάθος. Το 6-7 άρχισε να χρησιμοποιείται σαν σχόλιο, σαν ατάκα, σαν αντίδραση, σαν πετάω κάτι και βλέπουμε. Και κάθε φορά που κάποιος ρωτούσε τι σημαίνει, η απάντηση ήταν καμία.
4: Ή για να είμαστε ακριβείς, έλα ρε! Κάπου εδώ, το 6-7 σταμάτησε να είναι ήχος και έγινε κοινωνικό σήμα. Δεν έδειχνε τι σκέφτεσαι. Έδειχνε ότι είσαι μέσα. Ότι το έχεις δει. Ότι το έχεις ξανακούσει. Ότι δεν χρειάζεται να ρωτήσεις. Και αυτός είναι ο λόγος που εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα.
5: Για να το πούμε απλά και λίγο χιουμοριστικά, το 6-7 δεν έγινε διάσημο επειδή ήταν έξυπνο, αλλά επειδή δεν απαιτούσε εξυπνάδα. Δεν χρειαζόταν να καταλάβεις, χρειαζόταν μόνο να επαναλάβεις.
3: Και όταν κάτι σου ζητά μόνο επανάληψη, το ίντερνετ το κάνει παντού.
4: Αυτός είναι και ο λόγος που λίγο αργότερα το 6-7 πέρασε από την οθόνη στην τάξη. Αλλά αυτό είναι το επόμενο κεφάλαιο.
6: Okay, σκάμε σχολείο. Πρώτη ώρα. Ανοίγει όλο το βιβλίο και λέει:
7: Κύριε, σελίδα 67.
6: Και πριν προλάβει ο καθηγητής να απαντήσει, 6-7. Και κάπου εκεί πεθαίνει το μάθημα. Κηδεία, Στεφάνη, αθάνατο. Και μετά, σας φταίει που οι βαθμοί είναι 6-7. Γιατί το λέμε μάστιγα? Όχι επειδή είναι το χειρότερο πράγμα που έγινε, αλλά επειδή είναι τέλειο παράδειγμα στο εξής. Κάτι ανούσιο μπορεί να εξαπλωθεί με ρυθμό πανδημίας. Κι αν ένα ανούσιο έκανε τέτοιο damage στο attention span, φαντάσου πως ένα trend που είναι όντως επικίνδυνο. Γιατί σκέψου το. Κάτι που δεν έχει νόημα, που δεν εξηγείται, που δεν χρειάζεται τίποτα από σένα, κατάφερε να κολλήσει σε τόσους ανθρώπους τόσο γρήγορα.
4: Τα trends δεν είναι καλά ή κακά από μόνα τους. Είναι σαν κύματα. Αλλά σε σηκώνουν, αλλά σε πνίγουν. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχει trend. Το πρόβλημα είναι ότι το trend φτιάχνεται έτσι ώστε να σε κάνει να λες «Μπες τώρα, σκέψου μετά». Για να το κάνουμε πιο πρακτικό. Υπάρχουν 4 red flags που κάνουν ένα trend να γίνεται επικίνδυνο.
8: 1. Πιέζει σε συμμετοχή. Αν δεν το κάνεις, είσαι εκτός. 2. Ζητά κλιμάκωση. Κάνε το πιο ακραίο για views. 3. Κρύβει κόστος. Έλα μωρέ, δεν έγινε τίποτα. Μέχρι να γίνει. 4. Χτίζει κοινό με ντροπή. Κότα, άσχετος, boomer, όποιος ρωτά.
4: Το 6-7 δεν μας λέει τίποτα για τους αριθμούς. Μας λέει πολλά για μας.
8: Για το πόσο πολύ θέλουμε να ανήκουμε.
4: Για το πόσο άβολα νιώθουμε όταν είμαστε εκτός.
8: Και κυρίως,
4: για το πόσο εύκολα μπορούμε να συμμετέχουμε
8: σε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε πλήρως.
4: Απλώς και μόνο για να μην μείνουμε απ' έξω.
8: Δεν είναι θέμα ηλικίας.
4: Δεν είναι η έφηβη.
8: Είναι ανθρώπινο.
4: Απλώς το ίντερνετ το επιταχύνει.
8: Σου δίνει λιγότερο χρόνο να σκεφτείς
4: και περισσότερα κίνητρα να μιμηθείς.
6: Μέχρι εδώ, το 6-7 μοιάζει με κάτι που απλώς μας συνέβη, σαν ένα περίεργο ατύχημα του ίντερνετ. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί αν το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα, το 6-7 δεν έκανε κάτι καινούριο. Απλώς έκανε κάτι πολύ καλά.
3: Το ίντερνετ σήμερα δεν λειτουργεί με νόημα. Λειτουργεί με ρυθμό. Με το πόσο γρήγορα κάτι επαναλαμβάνεται, πόσο εύκολα τη γράφεται και πόσο λίγο χρόνο χρειάζεται για να το πιάσεις. Σε αυτό το περιβάλλον δεν κερδίζει αυτό που εξηγείται. Κερδίζει αυτό που δεν χρειάζεται εξήγηση. Και εδώ το 6-7 ήταν σχεδόν τέλειο.
5: Δεν σου ζητούσε άποψη, δεν σου ζητούσε θέση, δεν σου ζητούσε καν να συμφωνήσεις. Σου ζητούσε μόνο να είσαι παρόν.
8: Να το πεις, να το επαναλάβεις, να μην μείνεις έξω. Και όταν κάτι δουλεύει έτσι, δεν χρειάζεται να το αγαπήσεις, αρκεί να μην θέλεις να είσαι ο μόνος που δεν το λέει. Αυτός είναι και ο λόγος που τέτοια trends δεν εξαπλώνονται επειδή είναι καλά ή κακά. Εξαπλώνονται επειδή είναι βολικά.
6: Γι' αυτό και το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει το επόμενο trend. Αυτό είναι σίγουρο. Το ερώτημα είναι αν την επόμενη φορά θα το παρατηρήσουμε λίγο νωρίτερα.
0: Όχι για να το απορρίψουμε, αλλά για να καταλάβουμε πότε συμμετέχουμε από επιλογή και πότε απλώς ακολουθούμε το ρυθμό. Και αυτή η διαφορά, ειδικά σήμερα, έχει μεγαλύτερη σημασία από όσο φαίνεται. Το 6-7 δεν θα υπάρχει για πάντα. Ίσως όταν ακούσει αυτό το podcast να έχει ήδη αρχίσει να ξεχνιέται.
9: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε. Σημαίνει απλώς ότι έκανε αυτό που κάνουν όλα τα trends. Ήρθε, γέμισε τον χώρο και μετά άφησε πίσω του ένα κενό. Το ενδιαφέρον δεν είναι τι ήταν το 6-7, είναι τι άφησε. Άφησε την υπενθύμηση ότι σήμερα τα πράγματα δεν χρειάζεται να έχουν λόγο για να υπάρχουν.
10: Αρκεί να κινούνται, ότι κάτι μπορεί να γεμίσει συζητήσεις, τάξεις και οθόνες, χωρίς να αφήσει πίσω του μια ξεκάθαρη ιδέα.
2: Και ίσως αυτό να είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της εποχής μας. Όχι το τι λέγεται, αλλά το πόσο γρήγορα αρχίζει να λέγεται. Και αυτό τελικά είναι πιο ενδιαφέρον από το ίδιο το 6-7.
11: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
12: Σαΐνια, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Γυναικοκτονία στην Ελλάδα.
1: Οι γυναικοκτονίες στη χώρα μας αποτελούν ένα τραγικό, ίσως καθημερινό γεγονός.
2: Τα τελευταία 4 χρόνια έχουν έρθει στο φως πάνω από 80 δολοφονίες.
0: Και πολλές που ίσως δεν μαθευτούν ποτέ.

0: Ασχολούμαι στο European School Radio.
1: Τα λέμε εκεί!
2: Όμορφα πράγματα που μπορούμε να έχουμε στο σχολείο. Φιλία σημαίνει να έχεις κάποιον που σου προσφέρει χαρά, συντροφιά και βοήθεια στις δύσκολες στιγμές. Ο πραγματικός φίλος είναι ευγενικός, ακούει, σέβεται και στηρίζει.
3: Δεν πληγώνει, δεν κοροϊδεύει, δεν αφήνει κάποιον μόνο του.
4: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά αυτό κάνει το κόσμο πιο όμορφο.
5: Οι διαφορές μας είναι δύναμη, όχι λόγος για κοροϊδία.
6: Δυστυχώς κάποιες φορές συμβαίνει ο εκφοβισμός.
7: Κάποιος κοροϊδεύει, σμπρώχνει, απειλεί ή αφήνει κάποιον συμμαθητή του μόνο του.
8: Αν κάποιο παιδί δέχεται εκφοβισμό, δεν μένουμε αμέτωχοι.
9: Ζητάμε βοήθεια από τους δασκάλους. Ας κάνουμε το σχολείο ένα μέρος γεμάτο φιλία.
10: What are these poor souls doing in front of the church?

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

0: Κάπου, κάποιος αυτή τη στιγμή χρειάζεται αίμα.
1: Δεν ξέρει ποιος θα τον βοηθήσει, ξέρει μόνο ότι κάποιος θα το κάνει. Ίσως να είσαι εσύ.
0: Η αιμοδοσία δεν είναι απλώς πράξη αγάπης.

0: Η τεχνητή νοημοσύνη ξέρουμε ήδη πως αλλάζει το κόσμο, αλλά τελικά αλλάζει και εμάς.
1: Η ραδιοφωνική ομάδα MST Radio, σε συνεργασία με το πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εκπομπή, όπου η γενιά AI μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πώς αλλάζει η εργασία στην εποχή των έξυπνων μηχανών? Θα αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη τον άνθρωπο ή θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες?
1: Και τι συμβαίνει στον χώρο του πολιτισμού? Μπορεί η τέχνη να έχει κώδικα? Μήπως το μέλλον γράφεται ήδη με ένα έντερ?
0: Σας περιμένουμε την Κυριακή 17 Μαΐου του 2026 στις 8 η ώρα το βράδυ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ήταν ένα παιδί με καροτσάκι και λυπόταν για τον αυτό το αγοράκι. Του είπα να μην φοβάται και τον αυτό του να μην λυπάται αυτό το καλό παιδί στο καροτσάκι.
3: Ένα παιδί με αναπηρία δεν μπορεί να πάει στην πορεία, γιατί δεν ξέρει να περπατεί ούτε πέτρες να πατάει. Αχ, και αυτή η αναπηρία.
4: Ήταν κάποτε ένα παιδί με αναπηρία που το έπιανε μια φλιαρία. Έλεγε ιστορίες ένα σωρό και όλοι τον άκουγαν με το στόμα ανοιχτό. Αυτό το έξυπνο παιδί από τη Δανία.
5: Ένα παιδί με αναπηρία όλη την ώρα προσπαθούσε να περπατήσει με μανία.

0: Μια μέρα καθώς σηκωνόταν, έπεσε και τράβηξε κατά την πόρτα το καημένο παιδί που είχε τόσο τυχεία. Ήταν κάποτε ένα αγόρι από την Βραζιλία που έπαιζε μπάλα με μανία και τραυματίστηκε σε έναν αγώνα διαλύοντας τον αγώνα. Αυτό το ανάπηρο παιδί από την Βραζιλία.
1: Ήταν ένα παιδάκι από την Κίνα που έσπασε το χέρι του σε ένα δρόμο στην Αθήνα και έκανε προσπάθεια πολύ να γράψει με το αριστερό, κατάφερε να ξαναγράψει το άτυχο παιδάκι από την Κίνα.
2: Ήτανε κάποτε μια γριούλα στην Ασία που είχε μια αναπηρία. Ήτανε τυφλή, μ' αγαπούσε τη μουσική, η καημένη γριούλα στην Ασία.
3: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από τη Ραφίνα που έπεσε από τις σκάλες στην Αθήνα και έμεινε ανάπηρο σε ένα

0: Ήταν ένα παιδί από τη Βουλγαρία που το ατύχημα το έτυχε με τη μία. Το πόδι δεν κατάφερε να γλιτώσει, αλλά απόκτησε πολύ γνώση. Το λυπημένο παιδάκι από τη Βουλγαρία.
1: Αυτόν τον χρόνο να σε δω θέλω μόνο. Το ξέρω διαφορετικός είσαι, μα εγώ σε συμπαθώ όπως κι αν είσαι. Μοναδικός υπήρξες από μια στιγμή και μόνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

You touch me. Your touch, I have.

πόδια, το σώμα μου δηλιάζει. Κάθε φορά που πλησιάζεις προς τα δω, με ξεσηκώνεις, με χαλάς και με αναγκάζεις να απογυμνώ στο ηλεκτρικό σου μακελιό. Γυρίζεις θάνατο, μα εγώ σε γυροφέρνω.

Τρέχω συνέχεια να κρυφτώ μακριά από σένα. Και να νομίζω πως μπορώ να γιατρευτώ. Πάνω σου πέφτω ξαφνικά και απεγνωσμένα. Στα ηλεκτροσόκ σου προσπαθώ να αντισταθώ. Μυρίζεις θάνατο, μα εγώ σε γυροφέρνω. Δεν έχω δύναμη μακριά να κρατηθώ. Βάζω στην άκρη το μυαλό.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: are live from Greece. This is European School Radio.
1: Μιλάμε για τον Μάρκο. Ποτέ δεν δάγκωσε κανένα. Τα μάτια του. Τα μάτια του. Αγαπούσαν. Αλλά φοβισμένα. Οι ιδιοκτήτες του τον είχαν το μισό καιρό δεμένο. Το μισό καιρό λιτό. Ούτε κι αυτοί ήξεραν από τον Μάρκο τι ζητούσαν. Του ρίχναν ξεροκόμματα για φαγητό. Έγινε κλέφτης. Τις νύχτες έσκιζε σακούλες σκουπιδιών. Μια μέρα θα τον στέλνανε στο άσυλο. Μετά κλαίγανε. Άλλαξαν γνώμη. Ξανά ο Μάρκος δεμένος λιτός. Συχνά του έδινα κι εγώ κάτι. Σκέφτηκα να τους τον πάρω. Αλλά δεν ήμουν σίγουρη αν θα μπορούσα υπεύθυνα να τον αναλάβω. Μια φορά τον είχα ανάγκη. Πήγαμε μεγάλη βόλτα. Μιλήσαμε τη γλώσσα των σκυλιών. Τα μάτια. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Τα μάτια του Μάρκου. Τα χέρια που τον δηλητηρίασαν να πάθουν καρκίνο. Είπαν οι ιδιοκτήτες του. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου το πρωί εκείνο. Και σκοτωμένα ακόμα.

μιλάμε για ψέματα, οι ιδιοκτήτες του μπορούν να κλαίνε εύκολα. Τα ίδια δάκρυα τα καλοκαίρια στα αναψυκτικά τους πιπηλάνε, στα αναψυκτικά μας τα βουτάνε αντί για παγάκια. Τα ίδια δάκρυα κάνουν